0: Η ώρα είναι 6. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για πι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
8: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
9: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
10: Επικοινωνία στο 2311-241-507 και στο αναδομώ.gr.
9: Αναδομώ και έκτισες.
11: Καλά, αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
12: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας, τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
11: Για πες.
12: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio. Κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
11: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
13: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika.varitimos.gr.
14: Rock Radio. Rock Radio. The new 104.7.

0: 92.7.
1: Η ώρα είναι 6:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο natalies_gr.
2: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
3: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλέας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
4: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερς στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
5: Back to the music.
6: Chaos. Nothing's off limits.
5: No. 104.7.

via satellite. You're listening to Rock Radio 104.7. Thessaloniki.

0: Η ώρα είναι 7. Μία χορηγία από το θες πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
6: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
5: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
6: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
5: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
6: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
6: Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο κυριακάκη.gr.
5: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
7: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ elastika.pavla.varitimos.gr.
8: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
9: Τι εκέ.
8: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω.
9: Ναι.
8: Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
9: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένα είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473. Playing to survive. Hey, back to the music. 104.

Beware of bad company. Εκενάτη ήρθε, κατέφτασε. Rock Radio Μικέλη στους 104 και 7. Καλημέρα μουρλές μου αγαπημένες. Η καλύτερη κακή παρέα, ειδικά για το πρωινό. Λίγα μόλις λεπτάκια μετά τις 7 έχει ξεκινήσει Παρασκευάρα, 8 του μήνα σήμερα, 8 του Μάη, και μαζί της ξεκινάμε και εμείς Morning Madness. Πίσω από το μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής μέχρι τις 9, Φέη Δημητριάδου. Ναι, μεν μπορεί να μην τα είπαμε χθες, αλλά να που σήμερα θα την κλείσουμε εδώ μαζί την εβδομάδα των εκπομπών. Μικρό το κακό, ε. Καλημέρα, καλημέρα λοιπόν.

Καλώς τους, καλώς τους. Περιμένω τα μηνυματάκια σας, περιμένω τις καλημέρες σας. Μέσα από τα social φυσικά. Όπως να, το βαράκι έχει φτάσει. Καλημέρα Γιώτα μου. Καλημέρα στην Ελού και στο ωραίο καστρό. Παρασκευάρα χωρίς Παρασκευή δεν έχει. Καλημέρα κορίτσι. Και έχει ξεκινήσει πάρα πολύ όμορφα και ανεξιάτικα, χωρίς ωστόσο να φαίνεται ο ήλιος σήμερα. Όχι ακόμα. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Θα δούμε λίγο μετά τις 8 πώς πρόκειται να κυλήσει η μέρα όσον αφορά τον καιρό. Προς το παρόν, στο κέντρο της πόλης, είμαστε στους 17 βαθμούς Κελσίου και διάβαζα ότι στην Αγγλία, στην Βρετανία, συγκεκριμένα, έχουν περισσότερη ζέστη και από την Αθήνα και από την Βαρκελόνη. Φτάσανε αυτοί ήδη στους 27 βαθμούς Κελσίου. Έχουν αλλάξει τα πράγματα.

0: Rock Radio Michel στους 104,7 Θεσσαλονίκη.
1: Γιατί δεν ξέρω πού να το πιάσω τώρα. Anyways, θα τα πούμε. Σκέφτηκα 2-3 πραγματάκια που θέλω να συζητήσουμε. Δεν κάνουμε παραγγελίες εδώ πέρα, Σάκη μου αγαπημένα. Καλημέρα στο Σάκη του Γιβανούδη. Θα αργήσω, λέει, στη δουλειά και θέλει να κάνω εγώ την παραγγελία. Δεν είσαι καλά. Όπως είπαν και τα κουλτουρόπαιδα, έτσι από Μάιο και όλο το καλοκαίρι κανονικά οι Παρασκευές θα έπρεπε να είναι όλες ρεπό για να κάναμε τριμεράκια. Σωστότατο. Ανάμεσα σε άλλα, σήμερα 8/5 είναι και η Παγκόσμια ημέρα γαϊδάρου. Όχι του χαρακτηρισμού, του επιθετικού προσδιορισμού προς τον άνθρωπο. Αλλά είναι μια μέρα για να τιμήσει ένα από τα πιο εργατικά ζώα που πολύ συχνά δεν λαμβάνει την αναγνώριση που το αξίζει. Και όχι μόνο αυτό, αλλά από τότε που ξημερώθηκε θα μπορούσαμε να πούμε ότι βασανίστηκε αυτό το ζώο και βασανίζεται. Από την άλλη, γιατί να χάσουμε την ευκαιρία να ευχηθούμε και σε κάποιους,

Ωραία, φίλε, δεν είναι να έρχεται κάποιος εδώ πέρα σε αυτή τη χώρα για συναυλίες, πραγματικά. Πόσο μάλλον τέτοιες μπάντες. Ειλικρινά, προτιμώ εκείνες τις εποχές που το metal στη χώρα μας θεωρούνταν η μουσική των περιθωριακών σατανιστών. Πραγματικά όμως, να σου βγαίνει ο Λιάγκας και κάθε Λιάγκας εκεί με τα μικρόφωνα να κυνηγάνε τους άλλους και να λένε ότι πήρανε και αποκλειστικό. Τι τρέλα είναι αυτή.

Ένα από τα πιο δυνατά soundtrack εκείνης της εποχής, α. Μέσα λοιπόν από το OGT, το Top Gun, Mighty Wings, Chip Trick. Με φοβερά κομμάτια πάντως, αν θέλετε να το θυμηθείτε. Ένα προς ένα όλα. Otis Redding, Kenny Loggins, Berlin, Loverboy. Όλα τα είχε. Jerry Lee Lewis. Καλώς στον Παναγιώτη μας. Καλημέρα, καλημέρα φίλε μου. Γεια σου Χριστάκο. Όλη μέρα και κάθε μέρα με τρέλα. Ναι ρε φίλε, δεν το είδατε? Που τους κυνηγούσαν εκεί πέρα στο Elvin Isellos. Και μ' αρέσει.

που βγάζουν όλοι. Μιλάει αποκλειστικά, ξέρω εγώ, Hetfield. Στολιάκα. Και έχουν στείλει τον άλλον, τον γνωστό. Και με τα μουσια που λίγο δεν... Το συχαίνω με αυτό το πράγμα.

0: Η ώρα είναι 7:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Πω, έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούρια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310 277 844.
3: No. Γλυκό με παριζιάνικο άρωμα. Τα ζαχαροπλαστεία Παπασωτηρίου σας καλούν να ανακαλύψετε την Παριζιάνα. Πλούσια γεύση, βελούδινη υφή, τραγανό φύλλο, γοητεύει από την πρώτη ματιά, από το πρώτο άγγιγμα. Είναι η επιτομή της μόδας, σε L'Amour, η Παριζιάνα. Θα τη βρείτε στα ζαχαροπλαστεία Παπασωτηρίου, με 5 καταστήματα στη Θεσσαλονίκη και μια Παριζιάνα έτοιμη να την απολαύσετε.
4: Ο Αθλητικός Σύλλογος ΑΜΕΑ Ελπίδα σας προσκαλεί στο δεύτερο Φεστιβάλ Δημιουργίας Γεύσης και Παραολυμπιακού Αθλητισμού 7 έως 10 Μαΐου στην Παραλία Θεσσαλονίκης. Αθλητικές επιδείξεις, θεατρικές και μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις, workshops και η ορχήστρα πνευστών του Κρατικού Οδείου Θεσσαλονίκης. Ελάτε να μας στηρίξετε για μια κοινωνία συμπερίληψης και ίσων ευκαιριών. Δεύτερο Φεστιβάλ Δημιουργίας Γεύσης και Παραολυμπιακού Αθλητισμού 7 έως 10 Μαΐου στην Παραλία Θεσσαλονίκης. Είσοδος ελεύθερη. Χορηγή Global Foods Αρματούρα.
5: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω? Γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν. 2310-280-700, Αγίας Θεοδόρας 13, στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
6: Και στο τηλερίς.gr.
7: Έλεος πια, ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια, φτάνει, το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά, εκεί θα έρθουμε.
8: Έρχονται και δεν γίνεται να τους χάσεις. Οι Swinging Cats, μετά τις sold out εμφανίσεις τους στο χειμώνα, έρχονται για ένα εκρηκτικό live στη Θεσσαλονίκη. Κυριακή 10 Μαΐου στο Love Underground, Εγνατία 119. Με τον Γιώργο Ζερβό φέρνουν ένα show γεμάτο ενέργεια και ατμόσφαιρα που δεν περιγράφεται. Μόνο ζεις. Εισιτήρια στο theswingingcats.com. Swinging Cats. Ζήστε το live.

Επιστρέψαμε στις μουσικές μας, καλημερούδια σε όλους εδώ. Συντονισμένοι είμαστε στο παρεάκι του Rock Radio 104.7. Κάναμε και μια βολτίτσα εκεί στα 80's, στο ξεκίνημα της δεκαετίας, στο 82, με τους The Who.

Δηλαδή, δεν έχουμε και πολλές ελπίδες, νομίζω. Που να βγαίνει ο άλλος, που αν είναι δυνατόν, να τον έχεις εκλέξει εσύ να βγει. Come on, man. Can be like a child, but you tease. Να λέει για το μνημείο στα Τέμπη. Μας δώσει, λέει, σε μένα ο Μητσοτάκη, να πάω να καθαρίσω εκεί πέρα στο Σύνταγμα, να τα σβήσω τα ονόματα. Μπροστά στο Σύνταγμα. Γιατί το μνημείο είναι στα Τέμπη. Δεν μπορώ. Το άλλο που είπε για τα δέσποτα.

Γιατί αυτό θεωρεί δικαιοσύνη. Άρα έτσι όπως το βλέπουμε, ο Λιάγκας να γράφει αποκλειστική συνέντευξη του Hetfield είναι το λιγότερο.

Είδατε πως είναι, θέλεις να πιάσεις κάτι. Από όλα αυτά που γίνονται γύρω σου, να ασχοληθείς, να συζητήσεις και κατευθείαν μελαγχολείς, στεναχωριέσαι. Δε. Έχει νόημα. Καλά κάνουμε εμείς λοιπόν εδώ πέρα, τουλάχιστον για αυτό το 2 ώρα. Και λέμε τα δικά μας. Έτσι καμιά πολύ πολύ ωραία ερευνούλα. Σωστά βαράκι μου, είδες τι καλά.

Τώρα η αλήθεια είναι ότι ίσως εκείνα τα παιχνίδια τελικά μέσα στη νύχτα να είναι καλύτερα, να είναι πιο τίμια ρε παιδί μου, γιατί αυτά που γίνονται την ημέρα. Έγινε χαμός μέσα στην εβδομάδα με ένα ερώτημα στο Reddit, όπου έλεγε ποιο πράγμα του 2026 θα το θεωρούσαμε παράνοια το 2010, πριν 15-16 χρόνια δηλαδή. Και φυσικά ανάμεσα στα σχόλια ήταν το να πληρώνουμε το σουβλάκι, ξέρω εγώ, το γύρο, το sandwich όπως λέμε και εμείς εδώ πέρα, τόσο ακριβά λες και είναι luxury item. Ή το να μιλάς καθημερινά με AI. Όντως ισχύουν αυτά. Να δουλεύεις από το σπίτι σου

αλλά και το να ζούμε σαν personal brands online. Μεγάλη αλήθεια κι αυτό. Εδώ μεταξύ στην Αθήνα γράφουν το σουβλάκι να έχει 3,5 ευρώ. Έλα εδώ να δεις πως έχει το σουβλάκι. Ο σουβλάκι λένε το γύρο οι άνθρωποι, έτσι. Το σάντουιτς τέλος πάντων. Το τυλιχτό. Πώς να το πω, δεν ξέρω. Ποτέ δεν τα βρήκαμε. Έλα εδώ που το πληρώνεις 4,5. Πού να πάμε ακόμη πιο πίσω. Εκεί στο Millennium.

0: Καλό στο Χριστινάκι, ρε εσύ. Έχεις δίκιο, έχεις απόλυτο δίκιο. Αυτό που το πας. Κάτσε για να μην τα λέω εγώ, πες τα εσύ.
1: Ή θα πω εγώ κάτι άλλο. Ποιος το περίμενε ότι τα αγκουράκια ή στη λαϊκή ή στο σούπερ μάρκετ φτάνουν το 1 ευρώ το ένα.
0: Κατάλαβες το αγκούρι.
1: Μια πολύ μεγάλη καλημέρα και καλή συνέχεια. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, τα αγκουράκια. Ισχύει. Ένα αγκούρι, 1 ευρώ. Λες και δίνεις 10 δραχμές, ξέρω. Ακόμη με αυτό παλεύουμε εμείς. Αλλά ναι. Καλησπέρα, Γιώργο μου. Καλώς το να, καλή ακρόαση.

διάβασα νωρίτερα λίγο πριν έρθω ότι μέσα στο νέο άλμπουμ των Rolling Stones που ακούσαμε προχθές, μέσα από εκεί, ένα από τα δύο κομμάτια που έχουν κυκλοφορήσει μέχρι τώρα, το άλμπουμ Foreign Tongues, το οποίο έρχεται τον Ιούλιο. Διάβασα λοιπόν ότι συμμετέχει σε ένα από τα τραγούδια με backing vocals και ο Robert Smith τον Cure. Συναντήθηκαν στο στούντιο, ρε παιδί μου, του λέει ο Mick Jagger, κοίτα να δεις τώρα. Τη στιγμή που συναντηθήκαμε, δεν γίνεται να μην κάνουμε κάτι μαζί. Πρώτη φορά, έτσι. Δεν ξέρω εγώ αν υπομονώ να ακούσω και άλλα κομμάτια μέσα από αυτό το άλμπουμ. Προς το παρόν όμως, η θεραπεία μας για σήμερα λέει play for today.

0: Η ώρα είναι 8. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
9: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
8: Αναδομό και έκτισες.
10: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
11: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
10: Για πες.
11: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
10: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
12: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ ελαστικά παύλα βαρύτιμος.gr.
13: You'll reap the benefits for years to come. Now, back to the music. Rock Radio 104.7.

τόσο ωραίο, ατμοσφαιρικό, dark cabin, θα το πω, rock. Πίσω στις μουσικές μας εδώ, στον Rock Radio Μικέλ στους 104.7 και στο δεύτερο μέρος του Morning Madness, μόλις ξεκινήσαμε με τους Doors. Και ουσιαστικά το τελευταίο τραγούδι που ηχογράφησαν πριν ο Μόρισον πετάξει για το Παρίσι και μετά για κάπου αλλού. Αφού λίγους μήνες μετά πέθανε. Ένα κομμάτι που είναι βασισμένο στο Ghost Riders in the Sky του Stan Jones, με τον Μόρισον να αυτοσχεδιάζει πάνω σε αυτό το jump και έτσι να γεννιέται το συγκεκριμένο. Ray Manzarek φυσικά με τα πιο εμβληματικά keyboard riffs εδώ μέσα και η αιμονή που είχε ο Μόρισον με την εικόνα του Killer on the Road, στίχοι που πιθανόν να επηρεάστηκαν και από τον serial killer τότε στη δεκαετία του 50, τον Billy Cook, που σκότωνε ανθρώπους κάνοντας auto-stop. Ενώ φυσικά η φωνή του Jim Morrison ακούγεται διπλή, ψιθυρίζει τους στίχους πάνω από το βασικό vocal, έτσι, και είναι σαν φάντασμα πίσω από τη φωνή του, ταξιδιάρικο και ό,τι πρέπει, γιατί και ο καιρός μάλλον κάπως έτσι θα μας τα κάνει σήμερα. Καλημέρα στη Μερούλα.

Καλημέρα και στο Δημήτρη που λέει το σουκού έφτασε. Κάτσε ρε, σχεδόν έφτασε. Θέλει λίγο ακόμα. Like a dog without a bone and actor out. Ωστόσο Παρασκευή η καλύτερη μέρα. Riders on the storm. Μην την προσπερνάμε δηλαδή.

0: Τα σχόλια της Miss Piggy είναι απίστευτα. Καλό στο γενναίο μου. Καλό στο Μεσχέλε Μονακής που το έχει και σε βινήλιο ρε φίλε. Αδερφός είσαι τέλος. Όλα τα έχει λέει ο Παξές.
1: Ozzy!
0: Ozzy!
1: Ozzy! Ozzy, get off the floor!

0: ρε φίλε.
1: Give me a kiss. No way, είμαι η Σπίγκη. Πάντα όταν το ακούω μου φτιάχνει τη διάθεση, ειλικρινά σας μιλάω. Έχουμε περάσει ήδη σε Billy Idol, αλλά πάμε να ρίξουμε και τη ματιά μας στο δελτίο καιρού. Έφτασε η ώρα να σας πω ότι θα βρέξει σήμερα. Μια χορηγία του Απολώνια Hotel, λίγα λεπτάκια από τα σύνορα των Ευζώνων. Τεχνική μετεωρολογική υπηρεσία για τις 8 του μήνα σήμερα, δηλαδή Παρασκευάρα, μας λέει ότι γενικά στη χώρα μας περιμένουμε νεφώσεις με τοπικές βροχές μικρής διάρκειας, ενώ στα δυτικά, τα κεντρικά, τα βόρεια, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν και καταιγίδες. Η θερμοκρασία μία μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της θα σημειώσει, εντάξει, τίποτα το ιδιαίτερο. Έτσι κι αλλιώς, ήδη εκεί στην Βρετανία έχουν 27 σε σχέση με εμάς, δηλαδή. Οι τύποι που το είπα νωρίτερα το κάνανε θέμα στις ειδήσεις. Είμαστε, λέει, πιο ψηλά στη θερμοκρασία από την Αθήνα και τη Βαρκελόνη. Κάνει εντύπωση τους κάνει, φυσικά. Anyways, στην Αθήνα, μια που την ανέφερα, νεφώσεις με τοπικές βροχούλες μικρής διάρκειας και μέχρι τους 23 βαθμούς Κελσίου τα πράγματα. Στη Θεσσαλονίκη ακριβώς το ίδιο, μόνο που οι νεφώσεις γρήγορα θα αυξηθούν, σου λέει, και θα μας ρίξουν βροχούλα. Μεσημέρι, απόγευμα, γενικά έτσι θα πάει όλη μέρα. Δεν δίνει λίγο να καλυτερεύει. Τώρα τι να σας πω. Η θερμοκρασία και εδώ μέχρι τους 23 βαθμούς Κελσίου. Τουλάχιστον δεν θα κρυώνουμε. Yeah.

Έλα ρε Χριστινάκη ρε, αν είναι δυνατόν ρε παιδί μου. Έμεινε λέει με το αυτοκίνητο μετά τα διόδια Αιγινίου. Περιμένει ο δίκη, τι ακάνεις. Έμεινε λέει με το αυτοκίνητο μετά τα διόδια Αιγινίου. Περιμένει ο δίκη, τι ακάνεις.

Πού θα σε έστελνα, ρε σε λεμονάκι, σε άνδρα θα σε έστελνα. Γυναίκα είναι. Όπου εχθές συζητούσα με μία φίλη και η κόρη της 18-19 χρόνων θα πάει στην πρώτη της μεγάλη συναυλία και αυτή, ρε παιδιά, θα είναι τον Metallica. Ο ενθουσιασμός είναι σε άλλο επίπεδο. Όχι μόνο για αυτήν, αλλά σκεφτείτε λίγο, η πρώτη σου συναυλία να είναι κάτι τέτοιο. Που λέγαμε το μεταξύ προηγουμένως ότι είναι ολόκληρη υπερπαραγωγή, έτσι, πως νταλίκες έχουν φτάσει. Μια ολόκληρη πόλη θα χτίσει μέσα στο ΆΚΑ. Μεταλλικόπολη.

Νομίζω όλοι κάπου εκεί κάναμε την πρώτη μας, έτσι, απόπειρα και απόδραση. 16 με 18, πρώτη μεγάλη συναυλία. Καλώς στο Γιάννη το φίλο μου, καλή σου μέρα. Στους Megadeth λέει. Το 97 στη Ριζούπολη, λοιπόν. Ναι, εννοείται. Πώς να μην ξετρελαθείς. Νομίζω το δικό μου πρώτο μεγάλο ήταν Αθήνα. Rock Wave Festival. Στα 17 ή 16, 17. Και επειδή είχε βρέξει την προηγούμενη μέρα, εγώ θα πήγαινα στην τρίτη μέρα. Δεύτερη ήταν Metal. Είχε βρέξει. Σκάσανε μύτη. Και όσοι ήταν από εκεί, τους είχαν πει εντάξει να μην πάνε τζάμπα τα εισιτήρια. Δεν υπήρχε τότε να στο επιστρέψω και τα λοιπά, καμία σχέση. Πηγαίνετε να δείτε την τρίτη μέρα, με καμία σχέση. Ήρθαν όμως τα πουλάκια μου και το ζήσαμε πολύ ωραία. Είχε απ' όλα. Και εγώ με μόλοπες έφυγα και με γόπες τσιγάρων.

θα είναι γενιές πάντως αύριο εκεί μας, έτσι. Εμείς, τύπου με την οσεοαρθρίτιδα. Και να, παιδιά που θα, τους, που θα πάνε για πρώτη φορά στην πρώτη μεγάλη του συναυλία. Κάπως έτσι καταρρύπτεται το χάσμα γενεών.

0: 8:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalies. Natalies. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalies Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalies και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεά κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
2: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
3: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
4: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερς στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
5: To start somewhere. Music. What better place than here? Rock Radio. Better time than now. The new 104.7.

πίσω στις μουσικές μας. Τελευταίο ημιωράκι του Morning Madness για σήμερα. Rock Radio Mikael στους 104 και 7 συντονισμένοι. Κάνουμε παρεούλα και προσπαθούμε να μην κοιμηθεί η Χριστίνα εκεί πέρα περιμένοντας την οδική, διότι άρχισε να ανιστάζει. Τι να κάνω άλλο, μάνα μου, ορίστε, είπες. Η πρώτη σου συναυλία ήταν στα 18 σου με Ian Gillan στο Ιβανόφιο. Deep Purple, Strange Kind of Woman. Νομίζω ότι είναι ό,τι πρέπει. Τουλάχιστον να μην σε πάρει ο ύπνος. Από την άλλη, με το Γιάννη έχουμε κλάψει εδώ πέρα με αυτά που λέμε. Μεγάλες στιγμές τότε στους Megadeth. Από την άλλη, είμαστε στο σήμερα με οξία ως φιοκαμψία, λέει. Άντε να πάμε τίποτα 69 Eyes, οι οποίοι σήμερα δίνουν ένα πολύ ωραίο live, έτσι, για τους παλαιακούς ως φιοκάμπτες. Σωστά, Γιάννη μου, στον Γκάζι δεν είναι.

από το να δώσει 235 ευρώ, θα δώσει 35. Να πεις. Δεν θα με πιάσει και η μέση μου. Ποιος ξέρει. Δεν γινότανε. Δεν γινότανε. Έπρεπε.

Ama ulan. Ebru bana bölümde 69 ayet. Να τους απολαύσει Γιάννη μου, να περάσει υπέροχα. Και όλοι εσείς να περάσετε υπέροχα, ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν πάτε. Αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Εμένα κάπου εδώ έφτασε η ώρα μου, πρέπει να την κάνω. Πρέπει να το ξεκινήσω και εγώ. Και καλά να είμαστε, μούργλες μου αγαπημένες. Τριζόνια και μη. Πιπινάτη και μη. Ανανεώνουμε το ραντεβουδάκι μας για τη Δευτέρα 9 με 11 εδώ στον Rock Radio Μικέλης 104.7. Και με Morning Madness φυσικά να ξεκινήσουμε μαζί εβδομάδα. Να είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και τους γύρω σας. Έρχονται οι Χιμ, Granddaddy, Guns N' Roses, μέχρι να σκάσει μύτη Ιωσήφ Τελένικας. Από μένα τα φιλιά μου, την αγάπη μου και φυσικά και σήμερα και για το Σαββατοκύριακο καλή μας τύχη, μάγκες, φιλιά πολλά.

0: Η ώρα είναι 9. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη και μετά μια άλλη σκέψη και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη, δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 268 555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
6: Το Ότικα Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοπονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
7: Rock Radio. Ready. Now back to the music.
8: Back to the music.
9: Tribe has spoken.
7: Rock Radio 104.7. Things go better with rock.
10: Hear this.
11: Test complete.
7: Rock Radio
12: should be played at high volume, preferably in a residential area.
7: 104.7.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας και Χριστός Ανέστη. Σήμερα το ημερολόγιο δείχνει Παρασκευή, 8 Μαΐου ενέτη 2026. Εγώ είμαι ο Ιωσήφ Δελενίκας εδώ στον Rock Radio 104,7, Μικέλ. Και από αυτή εδώ την ώρα μέχρι και τις 11 θα είμαστε παρέουλα. Τι έχουμε για σήμερα? Πολλά και ενδιαφέροντα. Τα 15 λεπτά μετά τις 9 θα αναφερθούμε στην θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ενώ στις 9.30 ώρα έχουμε το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Μετά τις διαφημίσεις, ιταλικό τραγούδι. 10 η ώρα θα μάθουμε τι ώρα είναι, στις 10 αμέσως μετά διαφημίσεις. Και στα 15 λεπτά μετά τις 10 θα αναφερθούμε στο σημερινό δελτίο καιρού, που το σημερινό δελτίο καιρού είναι μια ευγενική χορηγία του Απολώνια Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. 10.30 διαφημίσεις και αμέσως μετά στο καπάκι ιταλικό τραγούδι. Άιντε βρε, καλημέρα. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Ελλάδα. Things go better with rock. Hear this. Test complete. Rock radio should be played at high volume, preferably in a residential area. 104.7. Τώρα μέχρι τις 9 και 4 μόνο μουσική, να απολαύσω καφεδάκι από τα Μικέλ που έχω πάρει. Ένα μέτριο φρέντο εσπρέσο θα απολαύσω παρέα μαζί με εσάς. Ολοκένουργιο, ολόφρεσκο, φρέσκο φουρνιστό. The Broken Radios, Shadows on the Walls.

Στα 15 λεπτά μετά τις 9, συντονισμένοι εδώ στον Rock Radio 104,7 Μικέλο. Ιωσήφ Δαλνίκας μέχρι και τις 11 σήμερα κοντά σας. Stay tonight. Never easy. Καλημέρα στην Αγγελική, εκεί στα βόρεια, νότια, ανατολικά, δυτικά προάστια της Αθήνας. Και να πω σωστά την περιοχή, πάλι θα μπερδευτώ. Να είστε σίγουροι. Stay tomorrow, stay tonight, stay γενικότερα. Για να ρίξουμε λίγο μια ματιά στην θερμοκρασία αυτή την ώρα που επικρατεί σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Αρχίζοντας από την Θεσσαλονίκη, που αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία είναι στους 17 βαθμούς Κελσίου, με τη σχετική υγρασία να κυμαίνεται στο 84%. Όσο για το νομό Αττικής, εκεί κάτω στο Σύνταγμα στην Αθήνα, η θερμοκρασία είναι στους 20 βαθμούς Κελσίου, με τη σχετική υγρασία να είναι στο 45%. Rock Radio 104,7 Μικέλα. Τρόποι επικοινωνίας μαζί μου είναι δύο. Είτε μέσω email στο rockradio@rockradio.gr ή μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook Rock Radio 104,7. Αφήνετε μήνυμα στο Messenger και μετά όλα τα άλλα είναι δικιά μου δουλειά. Αγαπημένος μου και αγαπημένος σας. Lenny Kravitz. Black and White America. Rock Radio 104,7 Μικέλ. Ιωσήφ Δελενίκας μέχρι και τις 11. Και μετά τις 11, Δημήτρης Βακάρος.

Συντονισμένοι είστε εδώ στον Rock Radio 104,7 Μικέλα. Ή ο Σιρδαλινίκας μέχρι και τις 11. Με πολύ καλή ποιοτική μουσική από το χθες και το σήμερα. Stone Crazy. Και σήμερα γιορτάζει ο Αρσένιος, η Αρσενία, ο Θεολόγος και η Θεολογία. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, δώστε βάση σήμερα στην Παγκόσμια ημέρα. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα. Λίγο πάρ' το ξανά από την αρχή να το εμπεδώσουμε καλύτερα. Σήμερα, 8 Μαΐου, Παγκόσμια ημέρα γαϊδάρου. Και από γαϊδούρι, για δόξα τω Θεώ, η Ελλάδα έχει μπόλικα. Καλημέρα στον Γιάννη Δεμερτζή και στην οικογένειά του, που μας ακούει από την περιοχή του Βυζαντίου. Καλημέρα και στην πανέμορφη Κύπρο, την Ευαγγελία Μαρία, που μας ακούει μέσω διαδικτύου από το www.rockradio.gr. Δικό σας αγαπημένο τραγούδι, Αρτούρο.

0: Και εκτός από την Παγκόσμια ημέρα γαϊδάρου που έχουμε σήμερα, έχουμε και την Παγκόσμια ημέρα θαλασσοαιμίας, δηλαδή της μεσογειακής ανημίας. Ώρα μνήμης και συμφιλίωσης για όσους έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Σαν σήμερα το 1821 έχουμε τη μάχη της Γραβιάς. Ο Οδυσσέας Ανδρούτσος νικά τις τουρκικές δυνάμεις υπό τον Ομερδρίωνη. Επαναστατικές κινήσεις γίνονται και στην Εύβοια. Τώρα που είπα Εύβοια, την καλημέρα μου τον Βελισάριο ή αλλιώς τον Βέλη εκεί στη Χαλκίδα, που κι αυτός μας ακούει μέσω ίντερνετ από το www.rockradio.gr. Σαν σήμερα το 1886 το φαρμακοποιείο Jacob στην Ατλάντα στη Τζόρτζια πουλάει το πρώτο μπουκάλι κόλα τη γνωστή εταιρεία ως σιρόπι για φαρμακευτικούς λόγους. Στην πρώτη του αυτή εμφάνιση, το μετέπειτα διάσημο αναψυκτικό περιέχει και ποσότητα κοκαίνης. Είπατε τίποτα? Όχι, νόμιζα. Σαν σήμερα το 1936, έχουμε τον Μάιο του 36 στην Θεσσαλονίκη. Και διαδήλωση καπνεργατών, σκοτώνονται 12 και τραυματίζονται 282 διαδηλωτές εργάτες. Στα 30 λεπτά μετά τις 9 είσαι συντονισμένη εδώ στο Rock Radio 104,7 Μικέλ. Ήρθε η ώρα, όχι του Γιάννη Βαλαώρα, αλλά να μάθουμε τι ώρα είναι. Ακολουθούν μετά οι απαραίτητες διαφημίσεις των 9.30 και στο καπάκι μετά ιταλικό τραγούδι. Και τώρα εγώ με εύκολο και ωραίο τρόπο ευγενικό θα ζητήσω να μου πει εδώ το κομπιούτερ τι ώρα είναι. Παρακαλώ, τι ώρα είναι?
1: Η ώρα είναι 9.30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online Natalie S. Handmade. Μόδα, styling, get the look, hot items, handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο natalies_gr.
2: Ω, έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
3: Μην ανησυχείς, το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
2: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
3: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούρια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
4: No. Γλυκό με παριζιάνικο άρωμα. Τα ζαχαροπλαστεία Παπασωτηρίου σας καλούν να ανακαλύψετε την Παριζιάνα. Πλούσια γεύση, βελούδινη υφή, τραγανό φύλλο, γοητεύει από την πρώτη ματιά, από το πρώτο άγγιγμα. Είναι η επιτομή της μόδας, σε L'Amour, η Παριζιάνα. Θα τη βρείτε στα ζαχαροπλαστεία Παπασωτηρίου, με 5 καταστήματα στη Θεσσαλονίκη και μια Παριζιάνα έτοιμη να την απολαύσετε.
5: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω? Γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγίας Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
6: Και στο tileris.gr. Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
7: Έρχονται και δεν γίνεται να τους χάσεις. Οι Swinging Cats, μετά τις sold out εμφανίσεις τους το χειμώνα, έρχονται για ένα εκρηκτικό live στη Θεσσαλονίκη. Κυριακή 10 Μαΐου στο Love Underground, Εγνατία 119. Με τον Γιώργο Ζερβό φέρνουν ένα show γεμάτο ενέργεια και ατμόσφαιρα που δεν περιγράφεται. Μόνο ζεις. Εισιτήρια στο theswingingcats.com. Swinging Cats. Ζήστε το live.
8: For the private pleasure of a limited number of families. Back to the music. Rock Radio. The new. Check it out. 104.7.

ολοκένουργιο, ολόφρισκο, φρεσκοφουρνιστό, όπως λέω σε κάθε καινούργιο τραγούδι. Summer Funk, ιταλικό τραγούδι από τη γειτονική μας Ιταλία. Αγαπάμε Ιταλία, αγαπάμε Ρώμη, αγαπάμε γενικότερα Ιταλία και το φαγητό της. Δεν σου για εκεί κουζίνα βλέπετε. Μακαρονάδες, πίτσες, τυραμισού, τζελάτο. Buongiorno Italy, buongiorno Roma, buongiorno Giuseppe. Sara J. Morris και Mario Biondi. Back together again, εδώ στον Rock Radio 104,7 Μικέλ. Καλημέρα είπαμε, όχι, άντε βρε, καλημέρα.

Παρασκευή σήμερα. 8 Μαΐου είναι τη 2026, δείχνει το ημερολόγιο. Και την Κυριακή έχουμε τη γιορτή της μητέρας. Έχουμε και μια εκδήλωση αφιερωμένη στη μητέρα από την τέταρτη κοινότητα και τα καπί του Δήμου Θεσσαλονίκης. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, η τέταρτη κοινότητα, σε συνεργασία με το τμήμα καπί της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Μεριμναστή της Ηλικίας, σας προσκαλούν σε μια ξεχωριστή εκδήλωση αφιερωμένη στην Παγκόσμια ημέρα της μητέρας. Σήμερα Παρασκευή, 8 Μαΐου, στις 6.30, στο Αμφιθέατρο του Πολιτιστικού Κέντρου Τούμπας. Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν οι ομάδες χοροδίας των παραδείγματων των ΚΑΠΗ, παρουσιάζοντας ένα μουσικό πρόγραμμα αφιερωμένο στη μητέρα.

από τη χρονιά του 1990. Αυτός είναι ο MC Hammer. Can't touch this. Μην το κουμπάς, άπαπα, όχι, μη. Θα καείς, jeez. Κάνουμε και που και που αναδρομές του παρελθόν για να θυμόμαστε οι παλαιότεροι και να μαθαίνουν οι νεότεροι. Όλα αυτά τη χρονιά του 1990, όταν ο MC Hammer μας παρουσίασε αυτό το υπέροχο καρεκλάδικο, θα πω εγώ, κομμάτι. Τότε η καρέκλα πήγαινε σύννεφο. Κάθε πέρσι και καλύτερα, αλλά τι να κάνουμε, μεγαλώνουμε, αλλά δεν το βάζουμε κάτω. Μας αρέσει που μεγαλώνουμε. Δίνουν έτσι προσφορά έδαφος στους νέους. Τελευταίο τραγούδι για σήμερα. Γι' αυτό είδα το ημίωρο. Αυτή είναι η μία και μοναδική Σέρα.

0: Η ώρα είναι 10. Μία χορηγία από το θες πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες πλήσιμο. Εύωσμος προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη και μετά μια άλλη σκέψη και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη, δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, την τελευταία Παρασκευή του μήνα Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas, στο Βαλκανίο.
6: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
7: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
8: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
7: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
8: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
7: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
8: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
7: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
8: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
9: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
7: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
10: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
11: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
10: Αναδομό και έκτισες.
12: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika.varitimos.gr.
13: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της. Τι εκεί. Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
14: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού, και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένας είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
15: Hello again, here's what's happening.
16: Now, back to rock radio.
15: Really cool, hip, sexy.
17: Startling innovations in equipment and technique. What you're about to hear is the best. Surpass the merely incredible.
18: Rock Radio 104.7.

Στα 9 λεπτά μετά τις 10 ξεκινήσαμε το τρίτο ημίωρο και την δεύτερη ώρα της εκπομπής εδώ στον Rock Radio 104,7. Μικέλ, The Late Backers, Sunshine Reggae, από τα παλιά, έτσι για να γουστάρουμε. Καλημέρα στην Γερμανία, καλημέρα στην Τσεχία, καλημέρα στο Ηνωμένο Βασίλειο, καλημέρα και στην Γαλλία, όπου μας ακούνε ακροατές από το www.rockradio.gr. Ιωσήφ Δελνίκας εδώ στον Rock Radio μέχρι και τις 11 σε ένα μουντό πρωινό Παρασκευής εδώ στην Θεσσαλονίκη. Λένε ότι θα βρέξει, για να δούμε τι θα δούμε. Μας αρέσει η ρέγγε, μας θυμίζει καλοκαίρι. Έρχεται σιγά σιγά και εμείς να πάμε μια βόλτα προς την Κύπρο. Τι λέτε? Ευαγγελία Μαρία, κανόνισε εκεί το σπίτι, το κόκκινο χαλί που θα στρώσεις, γιατί το καλοκαίρι εκεί θα είμαι.

από τη χρονιά του 1996. Αυτός είναι ο Φρανσουά Φελμόν και ο Τζόνις Τζέιμισον, Love Platinum, από το άλμπουμ του Ουτού, αυτό το υπέροχο όμορφο κομμάτι. Όλα αυτά συμβαίνουν live εδώ στον Rock Radio 104,7 Μικέλ. Η Ιωσήφ Δελνίκας μέχρι και τις 11, στα 15 λεπτά μετά τις 10. Ήρθε η ώρα να ρίξουμε μια ματιά στο σημερινό δελτίο καιρού, το οποίο είναι μια ευγενική χορηγία, το Απολώνια Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Για να δούμε τι καιρό θα κάνει σήμερα σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Αρχίζοντας από την Αττική, νεφώσεις, τοπικές βροχές μικρής διάρκειας θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 3 με 5 μποφόρα, πρόσχερα στα ανατολικά έως 6. Τέλος, η θερμοκρασία για την ομό Αττικής θα κυμανθεί από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ανεβαίνοντας βορειότερα, εδώ για την Θεσσαλονίκη, νεφώσεις που αργότερα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 μποφόρ και από το μεσημέρι θα στραφούν σε νότιους ανατολικούς 3 με 4. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Το δελτίο καιρού ήταν μια ευγενική χορηγία του Απολώνια Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Johnny's Bleeding Heart. Πώς και πώς περιμένουμε το Σαββατοκύριακο για να ξεκουραστούμε. Όμως εμείς, εδώ πιστοί στον Rock Radio 104,7 Μικέλ, έχουμε και αύριο εκπομπή. Μην το ξεχνάτε, αύριο 10-12 το πρωί. Ενώ πιο πρωί 7 με 10 Τάσος Παπαδόπουλο.

από τη χρονιά του 1988 και από την ταινία Buster που κυκλοφόρησε το άλμπουμ στις 19 Σεπτεμβρίου του 1988. Αυτός είναι ο Phil Collins, Two Hearts, εδώ στο Rock Radio 104,7. Μικέλ Rock Radio, σε μια συνεφιασμένη Θεσσαλονίκη που σιγά σιγά ετοιμάζεται να μας δροσίσει, να μας πιτσιλήσει, να μας βρέξει, γενικώς να ρίξει μια βροχή, να μας κάνει λίγο τα πάνω κάτω και τα κάτω πάνω. Αλλά εντάξει παιδιά, αυτός είναι ο Μάιος. Βρέχει, ήλιος, χαμογελά δεν χαμογελά, δεν μπορούμε να τα βάλουμε με τη μητέρα φύση ποτέ. Έρχεται το τελευταίο τραγούδι, γι' αυτό εδώ το ημίωρο, από τους Supremes, Stop in the Name of Love. Αμέσως μετά διαφημίσεις, και μετά διαφημίσεις ιταλικό τραγούδι.

0: Rock Radio Michel στους 104,7 Θεσσαλονίκη.
1: Η ώρα είναι 10:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο natalies_gr.
2: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
3: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιείου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service. No.
4: Γλυκό με παριζιάνικο άρωμα. Τα ζαχαροπλαστεία Παπασωτηρίου σας καλούν να ανακαλύψετε την Παριζιάνα. Πλούσια γεύση, βελούδινη υφή, τραγανό φύλλο. Γοητεύει από την πρώτη ματιά, από το πρώτο άγγιγμα. Είναι η επιτομή της μόδας. Σε λαμούρ, η Παριζιάνα. Θα τη βρείτε στα ζαχαροπλαστεία Παπασωτηρίου, με 5 καταστήματα στη Θεσσαλονίκη και μια Παριζιάνα έτοιμη να την απολαύσετε.
5: Και στο τηλερίς.gr. Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια! Φτάνει! Το καταλάβαμε! Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε!
6: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
7: We have the most gadgets.
8: Now back to the music.
9: Back to the music.
7: And the most gimmicks.
10: You better start thinking. Start thinking.
11: Rock Radio.
10: Start thinking.
11: Θεσσαλονίκη.

0: Στα 36 λεπτά μετά τις 10, συντονισμένοι είστε εδώ στον Rock Radio 104,7 Μικέλα. Ξεκίνημα τέταρτου ημιώρου στις 4 ώρες με ιταλικό τραγούδι όπως κάνουμε πάντα σε κάθε μισάωρο. Αυτός είναι ο Σαλ Νταμίντσι, ο εκπρόσωπος της Ιταλίας και της Eurovision για τον 70ο διαγωνισμό της Eurovision που θα γίνει φέτος στην Βιέννη στις 12 Μαΐου. Με αυτό το τραγούδι η Ιταλία εκπροσωπείται. Βεβαίως, αυτό το τραγούδι το είχαμε ακούσει live, παρακαλώ, όταν ήμουν εγώ στην Ιταλία, εκεί στο φεστιβάλ του Σαν Ρέμο. Ο νικητής του Σαν Ρέμο 2026, ο Σαλ Νταμίντσι, μάγειψε τους Ιταλούς με αποτέλεσμα να δεχτεί την πρόκληση και την πρόσκληση να εκπροσωπήσει τη χώρα του. I still believe in love. Ακόμα πιστεύω στην αγάπη. Βεβαίως υπάρχει αγάπη, αρκεί.
1: I thought I moved on. Thought time was kind. But your name still stays.
0: Αρκεί να το πάρουμε χαμπάρι όλοι μας.
1: In the back of my mind.
0: Καλημέρα Θεσσαλονίκη. Καλημέρα Ελλάδα, καλημέρα κόσμε. Winda, I still believe in love. Το δεύτερο σίγγλ του Winda εδώ στον Rock Radio 104,7 Μικέλ. Ιωσήφ Δελενίκας μέχρι και τις 11.

0: και αυτήν την Κυριακή. Μισό λεπτό στο τηλέφωνο παρακαλώ.
1: Rock Radio Mikel, Θεσσαλονίκη.
0: Τι λέγαμε, μας διέκοψε το τηλέφωνο. Αυτήν την Κυριακή 10 Μαΐου έχουμε τη γιορτή της μητέρας και περισσότεροι όλοι θα κάνουν δώρο στην αγαπημένη τους μαμά.

σαν τη μητέρα δεν έχει. Σαν τη μαμά, μάνα, μητέρα, μαμά. Και αυτήν την Κυριακή είναι η γιορτή της. Προτιμήστε λουλούδια να τις χαρίσετε, είτε γλάστρες είτε μια ανθοδέσμη, και εκφράστε έτσι την αγάπη σας προς την μαμά. Μάνα, μητέρα, μαμά. Μάνα είναι μόνο μία, πορτοκαλάδα στο ψυγείο. Μαμό, όσο και να μεγαλώσει η μαμά, όσο και να μεγαλώσει η μητέρα, πάντοτε τα παιδιά της τα σκέφτεται σαν να είναι ακόμα μικρά. Και τώρα εγώ που είμαι 52 χρονών, μπαίνω σπίτι και με περιμένει. Ρε μάνα, ρε μάνα, τι λέω. Μια χαρά είμαι. Όχι, όχι, εγώ περίμενα να έρθεις. Μάνα, ξέρεις τι ώρα είναι? Μην ανησυχείς, αγόρι μου, μπορώ και να περιμένω. Την καλημέρα μου στον Δημήτρη που είναι οδηγός ταξί εκεί κάπου στην Καλαμαριά, μας ακούει. Η κίνηση στους δρόμους είναι χαλαρή και απαλή. Μου είναι τόσο καιρός έξω και προβλέπω βροχή. Κάντε μία κίνηση αυτήν την Κυριακή. Κάντε μία έκπληξη στην μάνα, μητέρα, μαμά. Εκτός από λουλούδια, ένα μπουκέτο λουλούδια ή μία γλάστρα, πάρτε την και βγάλτε την έξω. Απολαύστε ένα μεσημεριανό δίπλα στη θάλασσα και μη σκεφτείτε τα λεφτά, προς Θεού. Τα λεφτά δεν θα τα πάρουμε μαζί μας. Είναι αυτό που λέει η φίλη μου η Λία, αν και κάπως μακάβριο για πρωί, αλλά εγώ θα το πω. Η καλημέρα μου, Λία, να είσαι καλά. Τα σάβανα δεν έχουν τσέπες. Γι' αυτό σ' αγαπώ. Έχεις φιλοσοφήσει τη ζωή, Λία μου, και μ' αρέσεις. Στα 48 λεπτά μετά τις 10 είσαι συντονισμένη εδώ στον Rock Radio 104,7 Μικέλ, ή αλλιώς 12 λεπτά πριν το ρολόι δείξει ακριβώς 11. Και μέχρι τότε ας απολαύσουμε Summer Breeze και η Θεορμπόν, το νέο του σύγκλου.

Και πριν αποχωρήσω, να δώσουμε και την καλημέρα μας στον Σταύρο. Καλημέρα Ιωσήφ, μου γράφει εδώ στο email. Τέλεια μουσική, καλή συνέχεια. Να είσαι καλά Σταύρο μου, εκεί στην περιοχή της Χαριλάου μου. Που διατηρεί ένα κατάστημα με είδη δωρών. Να είσαι καλά Σταύρο. Όλα αυτά συμβαίνουν live εδώ στον Rock Radio 104,7 Μικέλα. Στα 55 λεπτά μετά τις 10. Και ήρθε η ώρα να δώσουμε μία συνταγή για σήμερα Παρασκευή. Τι θα λέγατε σήμερα να φτιάξουμε γλώσσες κρασάτες με ντοματίνια. Ένα φαγητό ελαφρύ και υγιεινό, μα πάνω απ' όλα εύκολο, που μαγειρεύεται σε λιγότερο από 30 λεπτά. Και δίπλα ακριβώς μία πράσινη σαλάτα είναι ιδανική σύντροφο στο τραπέζι. Τι θα χρειαστούμε τώρα από υλικά? Θα χρειαστούμε 4 φυλλατά γλώσσας, 3 κουταλιές σούπας ελαιόλαδο, 2 σκελίδες σκόρδος σε λεπτές ροδέλες, 300 γραμμάρια ντοματένια κομμένα στη μέση, 75 ml κρασί λευκό, μισό κουταλάκι του γλυκού αλάτι, 125 ml νερό, ξύσμα και χυμό από ένα λεμόνι, πιπέρι φρεσκοτημένο και μαϊντανός. Λοκομένος ο μαϊντανός, ε! Όχι, βάζουμε μαϊντανό όπως είδα σε κάτι άλλες εκπομπές μαγειρικής και ο μαϊντανός έπεσε έτσι, μπαφ, ματσάκι. Βρε, που πας, βρε, λέει για να δώσει γεύση. Βρε, παναθεμάσαι. Για τις κρασάτες γλώσσες με ντοματίνια, διασταίνουμε τελαιόλαδο σε βαθύ τηγάνι και σοτάρουμε το σκόρδο για ένα λεπτό, ανακατεύοντας με ξύλινη κουτάλα. Βάζουμε τα ντοματίνια και τα φέρνουμε μερικές βόλτες στο τηγάνι. Σβήνουμε με το κρασί, αφήνουμε να εξατμιστεί το αλκοόλ και στη συνέχεια διαλύουμε το αλάτι στο νερό και προσθέτουμε στο σκεύος. Καλή Μινόγκ, Τζακ Σαβορέτη, προτελευταίο τραγούδι για σήμερα.

0: και κάπου εδώ πρέπει να σας αφήνω, να σας αφήσω. Προτού όμως σας αφήσω, ας ολοκληρώσουμε τη συνταγή μαγειρικής. Αφήνουμε τη σάλτσα να πάρει μία βράση και βάζουμε μέσα τα φυλάτα γλώσσας. Πασπαλίζουμε με φρυσκοτριμμένο πιπέρι, περιχύνουμε με το χυμό λεμόνι και το ξύσμα. Χρησιμοποιώντας τη σπάτουλα, φέρνουμε όσο μπορούμε τα ντοματένια πάνω από το ψάρι. Σκεπάζουμε το καπάκι με τηγάνι. Το τηγάνι με το καπάκι. Οκ, πλακία μου. Και αφήνουμε τα φιλέτα να μαγειρευτούν για 10 λεπτά. Πασπαλίζουμε με φρεσκό ψιλοκομμένο μαϊντανό και σερβίρουμε αμέσως. Δίπλα ακριβώς η πράσινη σαλάτα περιμένει για να ολοκληρώσετε το μεσημεριανό σας. Με αυτά και με αυτά, η Ιωσήφ Δελενίκα τέλος για σήμερα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Σάββατο, 9 Μαΐου στις 10. Ακολουθεί ο Τύρι Τζότζο Βακάρο. Οκ. Ακολουθεί Δημήτρη Βακάρο με το Rock Brands και στις 1 ακριβώς στο Τύρι Τζότζο Βακάρο. Από μένα τον Ιωσήφ Δελενίκα, να είστε καλά. Καλό σας μεσημέρι. Τι άλλο, μακριά από τοξικούς ανθρώπους. Παρακαλώ, τι ώρα είναι?
1: Η ώρα είναι 11. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
2: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει? Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ?
3: Έλα, ξέρω τι θες.
2: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος, προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου, Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
4: Μια σκέψη και μετά μια άλλη σκέψη και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη, δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
5: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
6: Στο Απολώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
7: Το Otica Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
8: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
9: Okay. To the music. The divine mystery of our Eucharistic Lord.
10: What the most important campaign I worked on.
9: Things go better with rock. Rock Radio 104.7.

Charlotte. Τι θυμήθηκε ο Βελενίκας εδώ για να μην υποδεχτεί. Τι θυμήθηκε. 2004. Εγώ τότε γεννιόμουν, Ιωσή. Είναι αυτό που λένε πρόλαβα και το Euro, 25 Μαΐου είμαι.

Είστε, γιατί έχουμε τον καλό μας τον φίλο Σάμουελ να μας τηλεφωνεί. Και μας έχει ζητήσει το Don't You Forget About Me από Simple Minds. Καλημέρα λοιπόν και στο Σάμουελ αλλά και σε όλους εσάς που μας ακούτε εδώ στο Rock Radio 104,7. Μικέλ, είναι το Rock Brunch, είμαι ο Δημήτρης Βακάρος και θα πάμε μαζί μέχρι και τη μία όπως και κάθε μέρα.

0: Η ώρα είναι 11:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
1: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
4: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
3: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
4: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
3: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
4: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
3: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
4: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο κυριακάκη.gr.
3: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
5: Γλυκό με παριζιάνικο άρωμα. Τα ζαχαροπλαστεία Παπασωτηρίου σας καλούν να ανακαλύψετε την Παριζιάνα. Πλούσια γεύση, βελούδινη υφή, τραγανό φύλλο, γοητεύει από την πρώτη ματιά, από το πρώτο άγγιγμα. Είναι η επιτομή της μόδας, σε L'Amour, η Παριζιάνα. Θα τη βρείτε στα ζαχαροπλαστεία Παπασωτηρίου, με 5 καταστήματα στη Θεσσαλονίκη και μια Παριζιάνα έτοιμη να την απολαύσετε.
6: Και στο τηλερίς.gr. Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια! Φτάνει! Το καταλάβαμε! Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
7: 100% Radio. Entertainment. Radio. Now back to the music. 104.7 Rock Radio. Entertainment alone.

Αυτή είναι η Paramore, κυρίες και κύριοι, στην εκτέλεσή τους στο Burning Down The House and Talking Heads. Ελπίζω να άρεσε σε εσάς παραπάνω από ότι άρεσε εδώ σε κάποια άτομα στο στούντιο, γιατί πέρασε απαρατήρητο. Αλλά τι να κάνουμε, είναι φρέσκο, είναι λίγο φρέσκο. Λοιπόν, στους 17 βαθμούς βρίσκεται η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης αυτή τη στιγμή και την υγρασία την έχουμε στο 82%. Γι' αυτό θα ακούσουμε τώρα Blondie και Call Me 1980. Παρασκευή σήμερα, οπότε θα ανεβαίνουμε σταδιακά.

Αυτές είναι οι κυρίες Wet Leg με το Wet Dream. Τις ακούτε στο Rock Radio 104,7. Μικέλ, πάμε να πάρουμε τα καφεδάκια μας από το Μικέλ. Όσο ακούμε Joy Division και Love Will Tear Us Apart. Αυτό είναι το Rock Brunch μετά το πρωινό, πριν το μεσημεριανό.

τον Αυστραλό Keith Urban. So we go back. Νομίζω είναι το καλοκαιρινό soundtrack του Rock Radio. Θα ακούτε στο Rock Radio Top 10. Είναι το new entry αυτής της εβδομάδας. Πιστεύω θα το αγαπήσουμε. Πάμε να ακούσουμε τον MKG τώρα σε ένα από τα τραγούδια το οποίο τον έκαναν γνωστό. Θυμίζει κάπως Sting, θυμίζει Adele, θυμίζει λίγο Michael Jackson το μπιτάκι. Θα το ακούσουμε εμείς ευθύς αμέσως εδώ στο Rock Radio 104,7.

0: Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με άλλες τέτοιες επιτυχίες.
1: Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
2: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
3: Έλα, ξέρω τι θες.
2: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
4: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Flash. Flash. Flash. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Flash. Παρκάρισμα. Σκέψη.
5: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
6: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
7: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
8: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
7: Το δικό μου είναι για πι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
8: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
7: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
8: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
7: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
8: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
6: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
7: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
9: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
10: Επικοινωνία στο 2311-241-507 και στο αναδομό.gr.
9: Αναδομό και έκτισες.
11: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
12: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας, περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika-varitimos.gr.
13: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέατο απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
14: Έρχονται και δεν γίνεται να τους χάσεις. Οι Swinging Cats. Μετά τις sold out εμφανίσεις τους το χειμώνα, έρχονται για ένα εκρηκτικό live στη Θεσσαλονίκη. Κυριακή 10 Μαΐου στο Love Underground, Εγνατία 119. Με τον Γιώργο Ζερβό φέρνουν ένα show γεμάτο ενέργεια και ατμόσφαιρα που δεν περιγράφεται. Μόνο ζεις. Εισιτήρια στο theswingingcats.com. Swinging Cats. Ζήστε το live.
15: The controversial.
16: Back to the music.
15: Let's not get ridiculous.
16: 104.7 Rock Radio. Things go better.

Sir Elton John, I'm still standing. Ακόμα είμαστε όρθιοι και τη δεύτερη ώρα, ψυχή και σώμα. Ετοιμαζόμαστε για το Σαββατοκύριακο. Την Κυριακή έχουμε την ημέρα της μητέρας. Θα βγάλετε τις μητερούλες σας να τις κεράσετε. Πώς το είπες, Ιούσου, το σποιλάρουμα? Πώς το είπες? Α, δεν το λέμε. Ένα καφεδάκι, λουλούδια, να κάνετε πρωινό, να φάνε οι γυναίκες. Δεν υπάρχει κάτι πιο ιερό. Και να περάσουμε όλοι μαζί τους πολύ ωραία. Κάθε δεύτερη Κυριακή του Μαΐου. Φέτος 10 Μαΐου. Working for the weekend τώρα, Loverboy. Δημήτρης Βακάρος, το άλλο Loverboy. Με το Rock Brands, στο Rock Radio 104,7 Μικέλ.

0: Rock Radio Mikel στους 104,7 Θεσσαλονίκη.
1: Ο ένας από τους δύο χαρακτηρίζεται και ως πατέρας της δίσκο μουσικής, είναι ο Giorgio Moroder παρέα με τον Philip Oakley. 1985, Together in Electric Dreams. Εμείς θα δούμε τώρα και το δελτίο καιρού, το οποίο είναι μια χορηγία του Apollonia Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Ο καιρός για σήμερα στην πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη, αναμένεται να έχει νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή 3 και από το μεσημέρι νότιο-ανατολική 4 από 4. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως και 23 βαθμούς Κελσίου.

Abraham, The Sun Always Shines on TV. Και διαβάζω εδώ τώρα για τη Μέση Ανατολή ότι στον αέρα η κυχηρία στη Μέση Ανατολή, οι ΗΠΑ έπληξαν στρατιωτικές θέσεις στο Ιράν σε αυτοάμυνα, έτσι φυσικά. Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε χθες ότι η κατάπαυση του πυρός με το Ιράν συνεχίζει να τέλει σε ισχύ, αφού η Τεχεράνη κατηγόρησε τη Ουάσιγκτον πως την παραβίασε. Πολλά θα δούμε, πολλά βλέπουμε όλο αυτό τον καιρό. Βλέπουμε επίσης την βενζίνη να είναι στο 2.10 εμάς, στο ό,τι έχει να κάνει με το πορτοφόλι μας και το τι μας επηρεάζει άμεσα. Αλλά σίγουρα αυτά τα παιχνίδια των κρατών που παίζουν με τις ζωές του κόσμου και με το πορτοφόλι το δικό μας δεν συμφέρουν κανένα. Και ένα γέρα νούμερο 4 του Rock Radio Top 10 μας το ζήτησε ο Μπάμπης και είναι η Skindred.

0: Η ώρα είναι 12:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
1: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπο ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, την τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
2: Γλυκό με παριζιάνικο άρωμα. Τα ζαχαροπλαστεία Παπασωτηρίου σας καλούν να ανακαλύψετε την Παριζιάνα. Πλούσια γεύση, βελούδινη υφή, τραγανό φύλλο. Γοητεύει από την πρώτη ματιά, από το πρώτο άγγιγμα. Είναι η επιτομή της μόδας. Σε Λαμούρ, η Παριζιάνα. Θα τη βρείτε στα ζαχαροπλαστεία Παπασωτηρίου, με 5 καταστήματα στη Θεσσαλονίκη και μια Παριζιάνα έτοιμη να την απολαύσετε.
3: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω, γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγία Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά. You will not be able to turn this record off. Back to the music. Rock Radio 104.7.

Μια και είναι εβδομάδα Eurovision, είπα να ακούσουμε μόνο Skin και το τραγούδι του The Driver. Πάμε τώρα στο Palais Royal με το No Love in LA. Και μια και είπαμε για Eurovision, την Τρίτη είναι ο ημιτελικός της Ελλάδας και να δούμε αν ο Ακύλας τελικά θα το φέρει.

Πλέξαμε με California, LA, Red Hot Chili Peppers, Palais Royal. Μένουμε σε παραθαλάσσιες περιοχές, The Beaches, Should Have Known Better, εδώ στο Rock Radio 104,7, Μικέλ. Λίγο καφεδάκι μας έμεινε σήμερα, ακόμα μέχρι να τελειώσει το Rock Brunch και να κάνει την εμφάνισή του ο Σωτήρης Τζότζο Φακάρος, έκανα τεταρτάκι από τώρα με τον

0: Αυτό ήταν και για σήμερα. Rock Brunch έφτασε στο τέλος του. Είστε συντονισμένοι στο Rock Radio 104,7. Μικέλ, είμαι ο Δημήτρης Βακάρος. Μ' ακούτε εδώ καθημερινά.
1: And you're listening to Rock Radio 104.7.
0: Έτυχα με μία το πρωί. Θα σας αφήσω με Jack Savoretti και We Will Always Be The Way We Were. Ακολουθεί ο Τύρις Τζότζο Φακάρος. Από εμένα, καλό Σαββατοκύριακο. Σας περιμένω το βράδυ στο Love Underground Εγνατίας 119. Reunited με Τέκο, Αντώνη Παπαϊλία. Εκεί θα είμαι και εγώ με τις επιτυχίες των 90's για να χορέψουμε, να ξεφαντώσουμε, να πιούμε. Παρά τη βροχή, παρά έτσι τις δυσκολίες, τα αφήνουμε όλα πάνω και κατεβαίνουμε κάτω, παρτάρουμε. Ραδιοφωνικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για Δευτέρα, ίδια ώρα, 11 με 1, εδώ.

0: Η ώρα είναι μία. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 268 555 και στο κυριακάκη.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
6: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
7: Τι εκεί.
6: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
7: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένα είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310 244 473.
8: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740 41 911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
9: Now back to the music.
10: I didn't like him. What's to like?
9: Rock Radio.
11: What?
12: Hello there.
13: Greetings.
9: Via satellite.
12: You mind if I ask your name?
9: Rock Radio 104.7, Thessaloniki, Greece.

0: Από τις τεράστιες επιτυχίες που μας έχει δώσει ο Ρούμεν Χόλμς, το Him ξεκίνησε το Double Trouble από τη βροχερή Θεσσαλονίκη, άνοιξε την ουρανή. Τι γίνεται, ρίχνει καλά, ρίχνει καλά, εντάξει. Μα πει, ρίχνει όμως καλά. Σωτήρι Τζο Βακάρο, στο Rock Radio Μικέλ στους 104,7. Εδώ από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μαζί θα πάμε και για δύο ημίχρονα και σήμερα. Να πλησιάσουμε πολύ πολύ κοντά στο Σαββατοκύριακο, όπου μην βλέπετε τον καιρό τώρα. Μετά μέχρι τις 6 θα βρέχει νομίζω, και μετά Σαββατοκύριακο θα είναι υπέροχα. Ετοιμαστείτε δηλαδή να έχει πάνω από 25-26 βαθμούς Κελσίου. Το Ιδέτη Κυριακή θα αγγίζει και τους 30 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, σας περιμένω 2-31-0-25-104-7. Email rockradio@rockradio.gr.
1: You may find that you do not consciously remember it all afterwards. Rock Radio 104.7. You will not become unconscious. Wait, no. Thessaloniki.

0: Hi, this is Russ Ballard. Everybody is listening to Rock Radio 104.7 Thessaloniki.
1: Αυτή η τραγουδάρα που την έκαναν τεράστια επιτυχία America, ανοίξε ο Russ Ballard. Αυτός το έγραψε, αυτός το έδωσε στους America. You can do magic. Και κάπου το 2020 είπε να το ερμηνεύσει και αυτός. Αυτή είναι η δικιά του εκτέλεση. You can do magic. Στο Rock Radio Μιχαήλ, στους 104,7. Τσακώνουμε τα καφεδάκια μας από όλα τα Μιχαήλ του πλανήτη. Καλησπέρα στην Δράμα, Ράδιο Δράμα 99.1. Είναι και εκεί βροχερά, όπως εδώ. Θα με ενημερώσετε στο 231-025-104,7. Καλησπέρα σε οποιοδήποτε μέρος του πλανήτη και αν βρίσκεστε, είστε συντονισμένοι από το site μας, rockradio.gr.

0: Yasu, Thessaloniki. I am Desmond Child, and you probably know my songs on Rock Radio 104.7.
1: Και όπως μας έλεγε εδώ στο στούντιο μέσα ο Desmond Child, οι καλοί του φίλοι Diane Warren που έχουν γράψει τεράστιες επιτυχίες μαζί, να μία από αυτές για την Robin Beck. Εδώ, από το 1989 και από το δεύτερο τσάλμουν το Trouble or Nothing, φυσικά εδώ είμαστε στο Double Trouble, και την παραγωγή κάνει ο Desmond Child. Μια που βρέχει έξω, εγώ να μην επενδύσω μουσικά, τι λέτε? Tears in the Rain.

Rock Radio Μικέλ στους 104,7 Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, ήρθε η ώρα τώρα να πάμε να ρίξουμε μία ματιά στην θερμοκρασία που είναι μία χορηγία από το κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη. Ολυμπιάδος με Αθηνάς 1 γωνία. Ηλεκτρολογικό υλικό. Τα υδραυλικά σας. Αν θέλετε αποτελέσματα λουξ, χρώματα τέτρο λουξ. Γενικά είναι η επιχείρηση που δίνει λύσεις σε κάθε υδραυλικό.

Να ρίξουμε τώρα μια ματιά στη θερμοκρασία, όπου είμαστε στους 20 βαθμούς Κελσίου, αλλά η υγρασία, μια που βρέχει έξω, έχει αγγίξει ήδη το 80%. Πάμε να θυμηθούμε Sammy Hager. Your love is driving me crazy.

Τώρα λέει για την ιστορία εδώ μέσα στο στούντιο, στο Mr. Rock Brand Δημήτρη. Εδώ πέρα λέγαμε για αυτό το τραγούδι του Sammy Hager, το Your Love is Driving Me Crazy, όπου το μπαίνει ένα πρωί τη σκορπιού του εταιρεία και του λέει γρήγορα, γρήγορα, έλα γρήγορα στα γραφεία, σε θέλουμε. Τι πάθατε, πήγαινε ο Sammy Hager, λέει, έχει τεράστια επιτυχία ο Eddie Money με το Think I'm in Love και πρέπει να γράψει ένα αντίστοιχο τραγούδι. Ο Sammy Hager έγραψε πολύ πολύ γρήγορα, είναι εύκολο είναι αυτό. Το Your Love is Driving Me Crazy. Αλλά το Your Love is Driving Me Crazy είναι αποτέλεσμα αυτού εδώ του τραγουδιού.

τα μηνυματάκια σας. Καλησπέρα, Σωτήρη μου γράφει η Νικόλ και ο Νίκος. Καλησπέρα, φιλαράκια μου. Από την βροχερή Νάουσα, ψύχρα, υγρασία, αλλά ζεστή καρδιά με τις μουσικές επιλογές σου, μου λέει. Εύγε, σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Και βέβαια, πάντα συντονισμένη στην παρέα σου, μου γράφει η Νικόλ και ο Νίκος. Πάμε τώρα να θυμηθούμε ένα από τα πολύ ωραία τραγούδια που μας έχουν δώσει, η 38 Special, με τίτλο Like No Other Night. Rock Radio Mikkel στους 104,7. Σ' ακούσετε τα καφεδάκια σας από όλα τα Mikkel της Ελλάδας και του πλανήτη. I was

0: Λοιπόν, ετοιμάζεται Κόσμος και Κοσμάκης να κατέβει κάτω αύριο στην Αθήνα. Να πάνε να δουν εδώ τους μοναδικούς Μετάλλικα.
1: Vaccaras. James Hetfield here, you're listening to Vaccaras.
0: Στη Ριζούμπολη όταν είχαμε συναντηθεί εκεί πέρα για την τηλεοπτική εκπομπή του Τζάμιν, είχαμε και το Meet & Greet με τα παιδιά. Έτσι τους γνωρίσαμε από κοντά. Εντάξει, απίθανη συναυλία εκεί. Απίθανη και η Monster Magnet που πάρα πολλοί κόσμοι δεν μπόρεσε να μπει να τους δει, γιατί υπήρχε μια είσοδο για 20.000 κόσμο, κατά καταλάβετε. Σκεφτείτε τώρα τι έχει συμβεί, έτσι. Εντάξει, μιλάμε για... Είναι μια συναυλία που πρέπει να κάνεις check πριν φύγεις από αυτό τον πλανήτη. Πρέπει να έχεις δει και Μετάλλικα. Έτσι απλά. Όπως και μετά από μερικές εβδομάδες, δύο εβδομάδες, πότε είναι Iron Maiden. Και αυτό, check.

0: Η Νάνση μου λέει και η Foreigner 27 Ιουνίου. Key Foreigner με Νάνση, Key Foreigner. Να ήταν το θετικό line από τον Foreigner, να σου πω ναι, είναι ένα check πριν τι κάνουμε. Αλλά αυτή η Foreigner που έρχονται νομίζω είναι σαν tribute band, από ό,τι είδα. Δηλαδή, άμα δεν είναι το βραράκι που φωνάρα, το Lou Grant, Mick Jones, Key Foreigner. Εκεί check μου λέει, καλησπέρα σου, καλησπέρα Νάνση. Ό,τι αφορά τους Foreigners είναι Ανάτα, το αυθεντικό line-up, δεν το συζητώ, check. Αλλά, αλλά. Μετάλλικα, The Unforgiven. Στην ερώτηση που του είχα κάνει του James, το έβαλα και το βιντεάκι σε όλα τα social media, όταν σε δείχαμε. Το είχε αυτό το τραγούδι μέσα, το The Unforgiven, στα αγαπημένα του. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Έλα. Καλά να περάσετε όσο θα πάτε στην συναυλία, έτσι. Να πάτε και να έρθετε με ασφάλεια. Έλα, πάμε.
1: Η ώρα είναι 1:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
2: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεά κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
3: Πω, έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
4: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
3: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
4: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
5: No. Γλυκό με παριζιάνικο άρωμα. Τα ζαχαροπλαστεία Παπασωτηρίου σας καλούν να ανακαλύψετε την Παριζιάνα. Πλούσια γεύση, βελούδινη υφή, τραγανό φύλλο, γοητεύει από την πρώτη ματιά, από το πρώτο άγγιγμα. Είναι η επιτομή της μόδας, σε L'Amour, η Παριζιάνα. Θα τη βρείτε στα ζαχαροπλαστεία Παπασωτηρίου, με 5 καταστήματα στη Θεσσαλονίκη και μια Παριζιάνα έτοιμη να την απολαύσετε.
6: Και στο τηλερίς.gr. Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια! Φτάνει! Το καταλάβαμε! Ακούτε εκεί, εσείς εκεί! Στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε!
7: Έρχονται! Και δεν γίνεται να τους χάσεις. Οι Swinging Cats, μετά τις sold out εμφανίσεις τους στο χειμώνα, έρχονται για ένα εκρηκτικό live στη Θεσσαλονίκη. Κυριακή 10 Μαΐου στο Love Underground, Εγνατία 119. Με τον Γιώργο Ζερβό φέρνουν ένα show γεμάτο ενέργεια και ατμόσφαιρα που δεν περιγράφεται. Μόνο ζεις. Εισιτήρια στο theswingingcats.com. Swinging Cats. Ζήστε το live.
8: We've got our fingers on the pulse of this community.
9: 104.7. Back to the music.
10: Via satellite. Rock Radio 104.7.

0: 104.7 Rock Radio Michel, Θεσσαλονίκη. Δεύτερο ημίωρο, Σωτήρης Τζο Βακάρος, Double Trouble. Καλησπέρα και στο ράδιο δράμα 99 και 1, Rock Radio Michel, 104.7. Και ήρθε η ώρα τώρα να πάμε να κάνουμε το μοναδικό
1: flashback
0: με Natalie S. Handmade στο Instagram αλλά και στο Facebook. Γυναίκες στο χώρο σας. Μοναδικές δημιουργίες, ρούχα, αξεσουάρ, ζωγραφισμένα στο χέρι, απίστευτα σχέδια και τυπώματα. Εντυπωσιακές δημιουργίες. Natalie S. Handmade, Instagram και Facebook. Θα γυρίσω τον χρόνο πίσω σαν σήμερα, 8 Μαΐου, στο 1989 και στην κορυφή του

0: Princess έλεγα για πολλές συναυλίες. Έχω δει πολύ πράγμα. Εγώ πήγαινα σε οποιαδήποτε, οποιαδήποτε είδος μου πήγαινε σε όλες συναυλίες, να είναι και ό,τι να είναι. Δεν πάρα έλειπε και ο αυθεντικός τραγουδιστής, δεν πάρα έλειπε και ο ένας. Εγώ πήγαινα και περνούσα και πάρα πολύ ωραία. Αλήθεια σας λέω. Εντάξει. Λίγο να τα βάλουμε τα πράγματα τη σειρά. Ναι, θα ήθελα να δω όλα τα θετικά σχήματα, αλλά υπάρχουν πολλές δυσκολίες σε πολλά. Και με πολλούς μουσικούς, εντάξει. Θα πάω στο Rock Radio Top 10. Θα επιστρέψω με μία ακόμη τραγουδάρα. Εδώ σε 104,7 από τη βροχερή Θεσσαλονίκη.
1: Not to understand music.
2: This is Rock Radio's Top 10. Rock Radio 104.7. Number 10.
0: Keith Urban, Michael McDonald, We Go Back.
2: Number 9.
0: Generation Radio, The Melody.
2: Number 8.
0: Michael Stipe, Andrew Vutt, I Played the Fool.
3: I laugh at me, I'm trying, falling sometimes flying.
2: Number 7.
0: Zach Savoretti, We Will Always Be the Way We Were.
2: Number 6.
0: Intelligent Music Project, No Flame, No Gain.
4: Keep your head up towards the sun, and your feet on the ground, nowhere to run.
2: Number 5.
0: Reeves Stimson, Too Late.
5: Too late, has it gone too far? Too late.
2: Number 4.
0: Skindred, Can I Get A...
2: Number 3.
0: Lou Gramm, Young Love.
6: Young love don't last forever. Young love is a lie, oh no.
2: Number 2.
0: Boys from Heaven, I'll Wait.
7: I'll wait till the heat of the moment, shielding our souls from the reasons why.
2: Number 1.
0: Alice Merton, Vision.
8: Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο
1: Rock Radio 104.7.
0: Ο Δημήτρης Γράμμαλος κατέφτασε. Κάτσε Μητράκη μου. Καλησπέρα στο Δημήτρη μου, λέει. Μπορείς να βάλεις In the Year 25. 25. Σου ήρθε κιόλας.

Λοιπόν, ο Δημήτρης Ζήτσε και πολύ καλά έκανε Zachary and Evans, the year 2525. Καλησπέρα στο Λενάκη, γεια σου Λένα. Η Ρία επικοινώνησε μαζί μου, μου λέει Σωτήρη, έχω με αυτή την βροχερή ημέρα τη διάθεση να ακούσω Kenny Loggins, γίνεται?

0: more of the hottest music with Sotiris Vakaros.
1: Ξέρετε, θα πάμε στα δημοφιλή γενέθλια στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, αλλά σας προστάρισα την φωτογραφία με τον Τζο Μπονάμασα από γενέθλια σήμερα. Ο ζωντανός τρίλος, 12 χρονών, τον είχε πάρει μαζί του πάνω σκηνή ο BB King και είχε πει αυτό το πιτσιρίκι που βλέπετε είναι θρύλος πριν την ώρα του. Έλεγε ο μεγάλος BB King για τον Τζο Μπονάμασα. Είμαστε στη Νέα Υόρκη στο Beacon Theater. Τώρα που χωράει 1.500 άτομα, είναι ιστορικό το Beacon Theater. Στη Νέα Υόρκη, πώς είναι το Madison Square Garden στα γήπεδα, στα θέατρα. Στη Νέα Υόρκη, το Beacon Theater είναι για συναυλίες, κακό. Και έχει Λίναρτ Σκίναρτ. Βλέπω εγώ Λίναρτ Σκίναρτ, τσακώνω τον Αταλάκηλο, πάμε. Πάω ως συνήθως με το θράσος που με διακατέχει, πηγαίνω στα εισιτήρια και λέω: θέλω πρώτη σειρά, λέω μόλις έχω παντρευτεί και καλά, παραμύθι. Ναι, έχω λέει δύο. Πάρα πολύ ωραία. Πρώτη σειρά είναι ένα σκύνερ το Beacon Theater. Βγαίνει ένα πιτσιρίκι. Support. Κάτσε στην καρεκλίτσα, βγάζει το κιθαρόνι του. Παίζει, μπαίνουμε το στόμα όλοι ανοιχτό. Είμαστε, δεν είμαστε 150 με 200 άτομα μέσα. Το θέατρο χωράει, δεν χωράει 1.500 άτομα. Δεκέμβριο τώρα. Βγαίνουν Λίναρ Σκίναρτ, απολαμβάνουμε του Λίναρ Σκίναρτ. Τελειώνει η συναυλία, πάω εγώ από την πίσω μεριά που παίρνουν το προσωπικό, τα μηχανήματα. Λέω από εδώ θα βγουν οι Λίναρ Σκίναρτ, δεν μπορεί. Έτσι. Αντί να βγουν οι Λίνα Σκέντ όμως, βγαίνει ο Τζο Μπονάμασα. Αυτό το παιδάκι που είναι δεν είναι 20-21 χρόνια τότε. Πόσο είναι, το πιάνω εδώ στο πεζοδρόμιο. Τι φωτογραφίες του λέω, κακό, ιστορίες, τα ID μας, τα αυτά μας, τα λιό μας. Τέτοια χαρά. Ο Τζο Μπονάμασα, τέτοια χαρά κι εγώ. Θα το δείτε και στη φωτογραφία. Ξέρετε, εγώ το κάνω αυτό με πολλούς καλλιτέχνες. Σου είναι Τζένιφερ Πέιτ σε ένα φεστιβάλ. Στο Miracle 34. Μετά υπήρχαν για τον τύπο. Να πηγαίνεις να παίρνεις έτσι κάποια λόγια από τον καλλιτέχνη. Πάω λοιπόν, κατεβαίναν όλοι, ήταν η Τζένιφερ Λόπεζ, ήταν Ace of Base, ήταν το ένα, ήταν το άλλο. Όλοι ορμούσανε στα μεγάλα ονόματα. Τζένιφερ Πέιτς όμως δεν πήγαινε κανένα, τσου πήγα εγώ. Τι μίλησα που πήγαμε, κάναμε, αλλά ήταν τόσο γλυκιά. Ξέρετε, με όλου του καλλιτέχνε το κάναμε. Όπως με τους Μιους. Η Μιους πριν γίνουν οι τεράστιοι Μιους που είναι στην Αθήνα, το φεστιβάλ είναι τα 3-4-5 ονόματα που εμφανιζόντουσαν εκείνη τη βραδιά. Κανένας δεν ασχολιόταν με τους Μιους. Ποιος θα πήγαινε, εγώ, hello. Και ξέρετε όλα αυτά, τα έχω πάθει γιατί μία φορά στη ζωή μου, έτσι τότε που οι Crazy Town είχαν την τεράστια επιτυχία, το Butterfly, αλλά εγώ δεν ήξερα. Ήξερα το τραγουδία, δεν ήξερα ότι ήταν η Crazy Town. Και είμαι στη Νέα Υόρκη πάνω, στο Ραταλάκι, δεν παίρνω τηλέφωνο τη δισκογραφική εταιρεία στην Αθήνα, μου λένε, ξέρεις ο Τύρις, όχι μέχρι μια συνέντευξη με τους Crazy Town. Κι είναι αυτή λέω. Τι δεν ξέρω. Και τι έτσι πω. Έλα κοκοτέας μας. Άσε λέω δεν πάω. Θα βρούμε κάτι άλλο. Καλά μου λέει. Και κλείνουνε. Εδώ δεν περνάει κανένα δεκάλεπτο. Ακούω στο ραδιόφωνο Crazy Town Butterfly. Αμάν χτυπιόμαστε με την άλλη. Ξαναπαίνω τηλέφωνο εγώ. Α τώρα σου λέει την ακυρώσαμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Όχι ρε. Και από τότε είπα δεν ξανακάνεις τέτοια μακακία. Πάμε ξανά. Αυτός είναι ο μοναδικός Teddy Swims. Mr. Know It All. Το έφαγα το τραγούδι, έτσι, δεν το έφαγα. Απάντα ακούσω την αρχή, ελάτε.

Εν τω μεταξύ, πριν μιλούσαμε εδώ με τον Δημήτρη που έχει κοπανίσει, Δημήτρη Λεύτερη Πυρδί. Και τώρα απολαύσετε το βράδυ, παρέα με του 10 και αντώνει Παπαϊδέα στα τελευταία shows. Σε αυτό το Ring United 80s, 90s, στο Love Underground, για το 119. DJ ο Μίτσο. Εντάξει, γίνεται χαμό. Χαμό και αυτή η Παρθενή, χαμό. Λοιπόν, ότι το 2010, σε 16 χρονών, τον είχα πάρει μαζί μου στη Μαρακάσα που εμφανιζόταν η Μετάλλικα. Να πάμε μαζί. Όπω τώρα στο καρότσι. Με την Ναταλή. Ναταλή την έχασε αυτή τη φορά. Σπουδάλικα, να έχουμε δει ριζούμπολη μπροστά από τη φύλαξη. Για να καταλάβετε, μπροστά στη σκηνή με τους μετάλλικα. Εμείς και μετάλλικα μας. Για να καταλάβετε. Άρα εντάξει, είμαστε οκ. Okay. Έχεις δει, εντάξει, έτσι. Πώς να πάω εγώ με Δημήτρη. Και λέγαμε για τη συναυλία που είχαμε δει.

0: βάρος και all weather, μια που βρέχει βακάρος.
1: Η ώρα είναι 2. Μία χορηγία από το θες πλήσιμο.
2: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
3: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
2: Θες πλήσιμο. Εύοσμος προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου, Πανόραμα. Θες πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
4: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας. Flash. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Flash. Παρκάρισμα. Σκέψη.
5: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
6: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
7: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
6: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
7: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
6: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
7: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
6: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
7: Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο kyriakakis.gr.
6: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
8: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
9: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
10: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
9: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
10: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
9: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
10: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
9: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
10: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
11: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
9: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
6: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
12: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
6: Αναδομό και έκτισες.
13: Το Otica Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος, έλεγχος έγχρωμης όρασης, ειδική κερατοκονική φακή επαφής και τέλος ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
14: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
15: Back to the music. And all hell broke loose. Via satellite, this is Rock Radio 104.7, Thessaloniki.
16: Welcome, the Black Keys. Happy birthday, Elvis.

gotta lose. Αλυτέψουμε τις Black Keys και κάπως έτσι ξεκίνησε η δεύτερη ώρα Double Trouble. Πού σου πω εν όψη, βροχερή Παρασκευή, τώρα έχουμε έξι τα βρέχια από ό,τι βλέπω. Αλλά μετά θα αλλάξει το σκηνικό, να ξέρετε, Σάββατο Κυριακή και η επόμενη εβδομάδα υπέροχη τριαντάρια, βλέπω ειδικά την Τρίτη. Θα λιώσουμε. Εντάξει. Δεν δύο καιρούς σε κανένα 8 λεπτό από τώρα. Rock Radio Μιχαήλ, 104,7 Θεσσαλονίκη. Τα κόστα τα καφεδάκια σε μόνο τα Μιχαήλ της Ελλάδας και του πλανήτη. Και το στέκι μας παιδί. Έχουμε και δύο νέες γεύσεις. Λάτε μπισκόφ, μοναδικές. Και τα snacks μας. Και το στέκι μας, έκαμε. Μιχαήλ. Μιχαήλ, κόφι. Έτσι επικοινωνείτε μαζί μου 231-025-104-7 email rockradio@rockradio.gr. Στο Messenger και ένα μικρόφωνο πατήστε, μιλήστε μου σε λίγο μουτσάτσος και γκολακί. Πάμε στο Generation Radio, πανέβηκαν μια θέση στο νούμερο 9 με το εκπληκτικό The Melody και διαβάζω ότι ένα 40χρονο συνελήφθη σήμερα στη Θεσσαλονίκη καθώς προσπάθησε να μπουκάρει με πιστόλι σε κατάστημα εκεί στην περιοχή της Τούμπας, είναι ένα ίντερνετ καφέ στο οποίο εργάζεται η πρώην σύντροφός του, μια 34χρονη. Ευτυχώς όμως απουσίαζε από το κατάστημα. Ειδοποιήθηκε το κέντρο άμεσης δράσης εδώ στη Θεσσαλονίκη. Εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς να επιβαίνει σε αυτοκίνητο στην περιοχή της Νεάπολης όπου και συνελήφθη. The Melody.

μουτσάτσος. Έτοιμο ένα Instagram, Facebook, TikTok. Σωστά είστε τη φωτογραφία με τον τσόπο να μας από γενέθλια σήμερα. Έλα μουτσάτσος. Πάμε για κολάκι μουτσάτσος. Έλα.

Είναι στο νούμερο 9 του Rock Radio Top 10. Εσείς για να ψηφίσετε για το Top 10 μπαίνετε στο rockradio.gr. Βλέπετε και τα 10 βίντεο clips. Κάθε βίντεο clip έχει μια βουλίτσα. Αυτό που σας αρέσει, επιλέγετε τη βουλίτσα. Πέμπτη στις 10 το βράδυ πρώτη μετάδοση. Σαββατοκύριακο 12 το μεσημέρι σε επανάληψη. Εντάξει, άλλη τρελά. Χθες το βράδυ είχαμε επίθεση με πέτρες σε αστικό λεωφορείο. Γύρω στις 4.30 τα ξημερώματα. Δύο ανήλικοι εδώ στην Θεσσαλονίκη, στην οδό Μοναστηρίου, κοντά στο σταθμό ΚΤΕΛ Μακεδονία, πέταξαν και σπάσαν και τζάμια από το όχημα. Αμέσως η άμεση δράση κατάφερε να τους εντοπίσει, τους δύο ανήλικους και να τους συλλάβει. Πρόκειται για ένα 16χρονο και ένα 15χρονο. Τι καταλάβανε? Δεν μπορεί να καταλάβει τη τρέλα. Τι χαρά τους έδωσαν, πάρουν πέτσι και να σπάσουν λεωφορείο. Τι ωραία, ε! Τι ωραία περάσαμε, τι κάνατε, σπάσαμε ένα λεωφορείο. Άντε ρε, τι ωραία, πολύ ωραία.

0: σε θρίλερ εξελίσσεται στην Ευκάδα που βρέθηκε αυτό το θαλάσσιο ντρόουν. Το ρημουργήσανε, βρήκανε και εκρηκτικά μέσα, όχι ενεργοποιημένα. Ψάχνουν να βρουν τι σημαίνει τώρα, τι έχει συμβεί. Σε θρίλερ εξελίσσεται αυτός ο εντοπισμός του μαύρου θαλάσσιου ντρόν, το USV, έτσι ονομάζονται, χθες στην Ευκάδα. Πρόκειται, λέει, για μια πολύ σοβαρή υπόθεση και είχε κριτικά μέσα. Τώρα, πιανού είναι, τι είναι, πού πήγαινε, τι έκανε, τι έρανε, δεν ξέρω. Αλλά ετοιμαστείτε, θα πάω τώρα ευθύς αμέσως στον...
1: Hey everyone, I'm Reeve Stimson, you are listening to Rock Radio 104.7 Thessaloniki.
0: Και θα πάμε να ρίξουμε και μία ματιά στον καιρό. Πώς θα πάει ο καιρός μέχρι το βράδυ εδώ στη Θεσσαλονίκη. Μία χορηγία των Πολώνια, Hotel Spa, διασκέδαση. 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων, Μπουκάρο στην Εθνική.

Με θερμοφόρη θερμοκρασία έως 20 βαθμούς Κελσίου. Τώρα είμαστε στους 20. Από αύριο όμως το σκηνικό αλλάζει στην Θεσσαλονίκη. Γενικά έθριος ο καιρός. Κάποιες νεφώς με τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως τις μεσημβρινές ώρες. Κάνουμε μεταβλητή 3 από βόρεια θερμοκρασία. Ανεβαίνει έως 23-24 βαθμούς Κελσίου αύριο. Το δελτίο καιρού είπαμε μια χορηγία του Απολώνια Hotel, σπάθια σκέδαση. 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Ο Ριβ Στέμψεν είναι ακριβώς.

είναι ανησυχητικά τα νέα για την Bonnie Tyler, που νοσηλεύεται σε τεχνητό κόμμα ύστερα από επιδείνωση της υγείας της στην Πορτογαλία, σύμφωνα με δημοσιεύματα χθες Πέμπτη. Η 74χρονη Ουαλή τραγουδίστρια υποβλήθηκε σε επίκουσα χειρουργική επέμβαση στο έντερο στο Αλγκάβρε μετά τη μεταφορά της στο νοσοκομείο του Φάρο με διάτρηση εντέρου στα τέλη του περασμένου μήνα. Όπως ανέφεραν τα πορτογαλικά μέσα ενημέρωσης, αν και η κατάσταση της υγείας της παρέμενε σταθερή μέχρι χθες, τις τελευταίες ώρες επιδεινώθηκε σημαντικά. Να τις ευχηθούμε περαστικά. Την αγαπάμε πολύ την Bonnie Tyler, έτσι. Μα θυμηθούμε Faster Than the Speed of Light.

Έτσι λίγο από την τραγούδι καταλαβαίνεις ότι εδώ έχει βάλει το χεράκι του ο Jim Steinman, ο ύμνηστος. Μεγάλος Jim Steinman. Faster than the speed of night, το πέμπτο στούντιο άλμπουμ της Wallisa Bonnie Tyler. Εν τω μεταξύ σήμερα στη Γερμανία το πρωί, στην πόλη Σίντσινγκ, είχαμε ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε σε χρήματα αποστολή τράπεζας στο κρατήριο της Ρινανίας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι δράστες φαίνονται να κρατούν ομήρους, ενώ οι ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή και πραγματοποιούν μεγάλη επιχείρηση για τη διαχείριση της κρίσης. Δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τον αριθμό των ομήρων ή για πιθανούς τραυματισμούς. Ενώ οι γερμανικές αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της υπόθεσης.

Νομίζεις ότι ένα τραγούδι είναι έτσι πετυχημένο, πιασάρικο. Σπουράλες, τσακώνω τον εαυτό μου, είναι η ώρα να πάω τουαλέτα. Και μέσα στη τουαλέτα τι τραγουδάω? My Americana, my... Αυτό, δεν τι τραγουδάω? My Americana, my... Αυτό.

0: Τώρα είναι 2:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
1: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
2: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
3: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
2: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
3: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
4: No. Γλυκό με παριζιάνικο άρωμα. Τα ζαχαροπλαστεία Παπασωτηρίου σας καλούν να ανακαλύψετε την Παριζιάνα. Πλούσια γεύση, βελούδινη υφή, τραγανό φύλλο, γοητεύει από την πρώτη ματιά.

0: άγγιγμα είναι η επιτομή της μόδας σε Λαμούρ, η Παριζιάννα. Θα τη βρείτε στα Ζαχαροπλαστή Παπασωτηρίου, με 5 καταστήματα στη Θεσσαλονίκη και μία Παριζιάννα έτοιμη να την απολαύσετε.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Και στο tileris.gr.
3: Έλεος πια! Αν έχεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια! Φτάνει! Το καταλάβαμε! Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
4: Έρχονται και δεν γίνεται να τους χάσεις. Οι Swinging Cats, μετά τις sold out εμφανίσεις τους το χειμώνα, έρχονται για ένα εκρηκτικό live στη Θεσσαλονίκη. Κυριακή 10 Μαΐου στο Lab Underground, Εγνατία 119. Με τον Γιώργο Ζερβό φέρνουν ένα show γεμάτο ενέργεια και ατμόσφαιρα που δεν περιγράφεται. Μόνο ζεις. Εισιτήρια στο theswingingcats.com. Swinging Cats. Ζήστε το live.
5: Satellite. You just sit back and enjoy the magic of rock.
6: From Saloniki, Greece, this is Rock Radio 104.7.

0: Επιστρέψαμε στην μουσική με την καινούργια δουλειά από τους Rolling Stones. 10 Ιουλίου κυκλοφορούν το ολοκαίνουργιο στούντιο άλμπουμ τους με τίτλο Foreign Tongues. Το πρώτο single In The Stars. Οι ρόλικοι ό,τι γουστάρουν μπορούν να παίξουν, ό,τι γουστάρουν έχουν παίξει, θέλουν κάνουν. Rolling Stones είναι. Ο Mick Jagger και η παρέα Keith Richards. Λάζαρος Αλεξανδρός κατέφτασε μέσα στο στούντιο και αυτός ό,τι γουστάρει μπορεί να κάνει. Γιατί είναι στο Rock Radio Mickey, 104,7 και εδώ είμαστε ελεύθεροι. Εδώ δεν έχουμε ούτε playlist, ούτε λογοκρισία, ούτε κομματικό τίποτα. Εδώ έχουμε τη δικά μας τρέλα για το ραδιόφωνο. Σωτήρι Τζο, Τζο Βακάρος, Double Trouble. Και ήρθε η ώρα να πάμε στα δημοφιλή γενέθλια που είναι μια χορηγία από το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρο Ζαΐρη Τσιμισκή 62. Να ησυχάσετε ό,τι αφορά τις ασφάλειες. Σημειώστε το τηλέφωνο 231-0-251-051. Ό,τι αφορά τις ασφάλειες. Σπίτια σας, γεια σας. Τα αυτοκίνητά σας, τις μηχανές σας, τα σκάφη σας, ό,τι έχετε για να ασφαλίσετε. Σας είπα όλη την ιστορία με τον Τζο Πορομάσα που έγινε έβλια σήμερα. Γεννήθηκε 8 Μαΐου του 1977. Να το ο Τζο Πορομάσα. Μοναδικό Τζο Πορομάσα. Το 1976 Ιαν Βάπκινς. 1976 επίσης Μάρθα Βίνγκραϊτ. Το 1975 είχε έρθει για συναυλία εδώ στη ζωή. Πολύ ωραία συναυλία. Είχα πάει ο Ενρίκε Ιγκλέσιας. Το 1972 Ντάρεν Χέις από Savage Garden. Οπ, νάτος. Ο Ντέιβ Ράντρι. Το 1964 ντράμερ τον Μπλερ. Τον έχω πάρει συνέντευξη κάτω στην Αθήνα. Νάτος ο Ντέιβ. Happy B-Day, Dave.
1: Hello, I'm Dave from Blur and you're listening to the radio.
0: You're listening to the radio. Έτσι ακριβώς. Άλλος Drummer, το 1953 γεννήθηκε ο Άλεξ Βαν Χέιλεν. Drummer και ιδρυτικό μέλος των Βαν Χέιλεν, έτσι. Από τους Talking Heads, το 1951 γεννήθηκε άλλος drummer, ο Chris Frantz. Το 1951, Philip Bailey. Το γνωρίζετε πολύ καλά, είτε με τους Earth, Wind & Fire, είτε με τον Phil Collins. Το εκπληκτικό Easy Lover. Το Woman και πολλά άλλα. Κι άλλος drummer. Τι λες ρε φίλε, το 1944 Bill Legend από την μπάντα T-Rex. Έλα ρε, τραλαθώ. Άμα βρω κι άλλο drummer, τραλαθώ. 1943 ο Paul Samuel Smith, βασίστας των Yardbirds. Jack Beck, Eric Clapton, Jimmy Page.

κοπαλίσει, γιατί τώρα θα φτάνουμε στο τέλος. Όλοι είναι, δεν έχω κοπαλίσει από την. Δεν έχω κοπαλίσει όλοι. Λοιπόν, δημοφιλή και ενέδρια, μια χορηγία από το ασφαλιστικό γραφείο 5.

Easy Lover, το Chinese Wall. Ήρθε η ώρα να πάμε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Μια χορηγία από το Moto Malama Speed Service Αγίου Δημητρίου. 46 ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών. Μου έστειλε και μήνυμα ο Ανδρέας. Καλησπέρα, φιλαράκι μου, καλή εκπομπή. Να μου είσαι πολύ καλά, Ανδρέα μου. Τα μαϊκά χέρια του Ανδρέα εκεί είναι, εκεί Αγίου Δημητρίου 46. Το τηλέφωνο 2312 95 95 97. Ό,τι αφορά τα σέρβις σας, τις βλάβες σας, μοτοσυκλέτες και σκούτερ. Λοιπόν, θα γυρίσω τον χρόνο πίσω, σαν σήμερα 8 Μαΐου στο 1982, όταν ο δικός μας Βαγγέλης βρίσκεται στα δικαστήρια από έναν άλλο δικό μας, τον Σταύρο τον Λογαρίδη. Γιατί ο Σταύρος ο Λογαρίδης κατηγορεί τον Βαγγέλη ότι το Chariots of Fire, που είχε φτάσει και στο νούμερο 1 στην Αμερική, ότι έχει πάρθει από το τραγούδι το δικό του, το City of Violets. Ο δικαστής επιτρέπει τον Βαγγέλη να φέρει τα keyboards μέσα στη δικαστική αίθουσα, ώστε να του δείξει το πώς συνθέτει νέα μουσική ο Βαγγέλης, και ότι δεν έχει καμία απολύτως σχέση με το City of Violets. Και τελικά η δικαστική απόφαση δικαίωσε τον Βαγγέλη. Αυτό είναι το μοναδικό Chariots of Fire. Σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Μια χορηγία από το ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών Moto Malama Speed Service στην Αγίου Δημητρίου 46.

Συγκλονιστικό ραδιοφωνικό κοινό, λέμε τη μαμά από εκεί ψηλά να βάλει τα μακαρόνια στην κατσαρόλα και όλες σας και όλοι μας που να στεριμένουμε μας και πούμε να τα πούμε λάμψη. Ραδιοφωνικά θα τα πούμε σε 9 με Night Tracks και μετά στις 11 με όσους και όσες βρεθούμε στο Love Underground Εγνατίας 119, Live in Deco, τελευταίες Παρασκευές, Live Αντώνης Παπαηλίας, στα Τέξα, Δημήτρης Βακάρος. Και η παρτάρα συνεχίζεται. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στο Ράδιο Δράμα 99 και 1 για την απευθεία σύνδεση. Είναι το Rock Radio Μικέλ. Στους 104,7 θα πάρω, θα ακούσω ένα ακόμα καφεδάκι. Τώρα θα πάρω ένα φρέντο καπουτσίνο σκέτο. Αυτό θα κάνω. Λάζαρος Αρασινός, πανέτοιμος μετά τις 3 να ακολουθήσει. Σας πάω και τις 5, 5 ώρα Δημήτρη Δημητρίου.

Ολυμπιάδος γωνία. Flashback, Natalia San, με Instagram αλλά και στο Facebook, είναι και στο χώρο σας. Μοναδικές δημιουργίες δελτίο καιρού από Απολώνια Hotel. Σπα, διασκέδαση 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Δημοφιλή γενέθλια, ασφαλιστικό γραφείο Πέτρος Ζαΐρης, Τσιμισκή 62. Και σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής, Moto Malama Speed Service, ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών Αγίου Δημητρίου 46. Τυπώνετε τα αγαπημένα σας μουσικά ρούχα στα δικά μου προφίλ στο inbox για συνεννοήσεις. Σας αφήνω με τυπές modes. Everything counts. Λάζαρος είναι Τζότζο. Τα λέμε το βράδυ σε 9. Bye bye.

0: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
1: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
2: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
3: Η ώρα είναι 3. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
4: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
5: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
4: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
6: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Πάνω στο κύμα.
7: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
8: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές και δόσεις και εκτόσεις.
7: Για πες.
8: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
7: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
9: Back to the music.
10: Yeah. It's wild, wacky fun. Batteries not included.
11: Rock Radio via satellite.
10: Pump it up loud. Wild, wacky.
11: 104.7.

κάποτε ένας νεαρός από το New Jersey έγραψε ένα τραγούδι για να γίνει hit, αλλά δεν τα κατάφερε. Μέχρι ότου το πήρε ένας Βρετανός με σύνθη και μας τύπλωσε όλους. Manfred Mann's Earth Band, Blinded by the Light. Γιατί ακόμα και το 2026 συνεχίζουμε να τρέχουμε τυφλοί από τα φώτα. Καλώς μεσημέρι, Rock Radio Μικέλη, 104.7 με τον Λάζαρο Θαλασσινό μέχρι τις 5. Σε μια εποχή που η ροκ μοιάζει νεκρή για πολλούς, αλλά οι γέροι του rock and roll αρνούνται να το αποδεχτούν. Rolling Stones, το καλύτερο τραγούδι, In the Stars.

αυτή το μεσημέρι. Τα σύννεφα που σκεπάζει την πόλη. Το πετρέλαιο χτυπάει κατ' οστάρα. Αλλά εδώ έχουμε το αντίδοτο. Οι ρολιστών σε επέστρεψαν. Με ένα κομμάτι μας ζητάει να κοιτάξουμε ψηλά στα αστέρια. Μπας και βρούμε άκρη στο χάος. Από το ολοκένουργιο Foreign Talks. Οι ρολιστών. Είναι εδώ για να μας θυμίσουν ότι η μοίρα μας ανήκει. 8 Μαΐου σήμερα. Παρασκευή μεσημέρι. Ο καιρός βέβαια αποφάσισε να μας παίξει το κλασικό ανοιξιάτικο δράμα. Λίγο γκρίζο, λίγο βροχή, λίγο ήλιος. Ο ήλιος βασικά έρχεται να μας κάψει το Σαββατοκύριακο με 28 μέχρι 30 βαθμούς. Τώρα στην Νότια Ελλάδα, στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα, ζουν σε άλλη χώρα. Ο υδράργυρος χτυπάει τους 28. Εδώ, ξέρετε, τα βλέπετε, τα νιώθετε. Η θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου σήμερα. Ούτε κρύο, ούτε ζέστη. Έρχονται Coldplay, A Sky Full of Stars.

πάντως ό,τι και να πεις. Κάνουν ωραίο show. Coldplay. Η βροχή συνεχίζεται. Οι μετεωρολόγοι λένε ότι το απόγευμα θα φτιάξει ο καιρός. Τώρα, αν νιώθετε ότι οι καταστάσεις γύρω σας είναι πολύ βαριές για τους ώμους σας, έρχεται μια τραγουδίστρια η οποία είχε να βγάλει δίσκο 27 χρόνια. Λίντα Πέρι, Feeders in a Storm.

ιστορία στα 90s. Τους Phantom Blondes, ήταν WhatsApp τότε. Λίντα Πέρι. Τραγουδά για την προσωπική της θύελα. Ήταν WhatsApp τότε. Λίντα Πέρι. Τραγουδά για την προσωπική της θύελα.

0: Η ώρα είναι 3:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Πω! Έσπασε η οθόνη του iPhone μου! Καταστράφηκα! Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς, το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο, στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
4: Και στο Τηλερίς.gr.
5: Έλεος πια, ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια, φτάνει, το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο Τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά, εκεί θα έρθουμε.
6: Βαρύτιμος, Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών, από το 1000.

0: 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ, βαρύτιμος, tires and more. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika-varitimos.gr.
1: Are you ready to rock?
2: Now, back to the music.
1: At a biatch, and I think you got it.
2: Via satellite. Rock Radio 104.7. Θεσσαλονίκη.

Ένα τραγούδι ύμνος για όσοι νιώθουμε και δεν λέμε. Λάτσο Τεντίερς. Αίμα δάκρυα και υδρότας δηλαδή. Και I love you more than you ever know. Καλώς μεσημέρι. Εδώ κρατήω Μιγέλ 4 και 7 με τον Λάζαρο Θαλασσινό μέχρι τις 5. Στο προηγούμενο ημίρο την ακούσαμε. Την γενικά της δουλειά. Πάμε πίσω. Να την ξανακούσουμε. Από το 1993 Λίντα Πέρι και οι Four Non Blondes ρωτούσαν όλο τον πλανήτη What's going on. Και ακόμα περιμένουμε απάντηση.

4:43 πρώτα λεπτά. 8 Μαΐου σήμερα. Και οι τίτλοι ειδήσεων έρχονται για ακόμη μια φορά να επιβεβαιώσουν ότι ο κόσμος μας παραμένει το ίδιο μπερδεμένος, αλλά πάντα ενδιαφέρον. Από τη μία στα στενά του Ορμούς, από την άλλη το πετρέλαιο που φλερτάρει με τα 110 δολάρια. Σήμερα βέβαια είναι και η μέρα της νίκης στην Ευρώπη. Τελετές από το Παρίσι και το Λονδίνο για τα 81 χρόνια από τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Συναγερμός στη Λευκάδα με ντρόν, γεμάτο με εκρηκτικά. Προειδοποιήσεις για το Χανταϊό και τα περιστατικά με παιδιά που προκαλούν προβληματισμό.

0: παράξενο και όμορφο μαζί. Ο κόσμος το γνώρισε, τον Ντάνιελ Λούις από σειρές όπως το Homeland και το Billions. Και ξαφνικά εμφανίζεται με μπλούζα αισθητική. Σαν ένας άνθρωπος που βγήκε από μια βρετανική παμ μετά τα μεσάνυχτα, με ιστορίες να κουβαλάει. Όχι ηθοποιός που τραγουδά, αλλά άνθρωπος. Βρήκε άλλη γλώσσα να μιλήσει. Rock Radio's Top 10. Ήταν το King. Rock Radio 104.7.
1: Number 10. Keith Urban, Michael McDonald. We go back.
2: Number 9.
3: Generation Radio, The Melody.
4: Number 8.
5: Michael Stipe, Andrew Vutt, I Play the Fool.
6: I laugh at me, I'm trying, falling sometimes, sometimes flying.
7: Number 7.
8: Zach Savoretti, We Will Always Be the Way We Were.
9: Number 6.
10: Intelligent Music Project, No Flame, No Gain.
11: Towards the sun, and your feet on the ground, nowhere to run.
12: Number 5.
13: Reeves Stimson, Too Late.
14: Number 4.
15: Skindred, Can I Get A.
16: Number 3.
17: Lou Gramm, Young Love.
18: Number 2.
19: Boys from Heaven, I'll Wait.
20: I'll wait till the heat of the moment, shielding our souls from the reasons why.
21: Number 1.
22: Alice Merton, Visions.
23: I see the visions on the screen, but it plays, it only plays for me.
24: Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο
25: Rock Radio 104.7.

ότι υπάρχει σχέδιο για την πλήρη απαγόρευση πολυεθνικών πατινιών σε ανήλικους. Αυτό προανοίγει, λέει ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη σήμερα. Ετοιμάζεται σχέδιο για την πλήρη απαγόρευση των ηλεκτρικών πατινιών σε ανήλικους, αλλά και υποχρεωτική ασφάλιση για τα ενοικιαζόμενα πατίνια. Κλείνουμε το ημίωρο με ένα τραγούδι που ούτε η ίδια μπάντα δεν ήθελε. Από την Αυστραλία του 1988 μέχρι σήμερα. The Church.

0: Η ώρα είναι 4. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Ο Αθλητικός Σύλλογος ΑΜΕΑ Ελπίδα σας προσκαλεί στο δεύτερο Φεστιβάλ Δημιουργίας Γεύσης και Παραολυμπιακού Αθλητισμού 7 έως 10 Μαΐου στην Παραλία Θεσσαλονίκης. Αθλητικές επιδείξεις, θεατρικές και μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις, workshops και η ορχήστρα πνευστών του Κρατικού Οδείου Θεσσαλονίκης. Ελάτε να μας στηρίξετε για μια κοινωνία συμπερίληψης και ίσων ευκαιριών. Δεύτερο Φεστιβάλ Δημιουργίας Γεύσης και Παραολυμπιακού Αθλητισμού 7 έως 10 Μαΐου στην Παραλία Θεσσαλονίκης. Είσοδος ελεύθερη. Χορηγή Global Foods Αρματούρα.
6: Αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
7: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
8: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
7: Το δικό μου είναι για ποι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
8: Ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την Αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
7: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
8: Η Αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
7: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
8: Η Αναδομώ μπορεί! Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
9: Αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
7: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
10: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, Αναδομώ.
11: Επικοινωνία στο 2311-241-507 και στο αναδομώ.gr.
10: Αναδομώ και έκτισες.
12: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύοσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
13: Έρχονται και δεν γίνεται να τους χάσεις. Οι Swinging Cats, μετά τις sold out εμφανίσεις τους το χειμώνα, έρχονται για ένα εκρηκτικό live στη Θεσσαλονίκη. Κυριακή 10 Μαΐου στο Love Underground, Εγνατία 119. Με τον Γιώργο Ζερβό φέρνουν ένα show γεμάτο ενέργεια και ατμόσφαιρα που δεν περιγράφεται. Μόνο ζεις. Εισιτήρια στο theswingingcats.com. Swinging Cats. Ζήστε το live.

Zombies. Μας θύμισαν ότι μερικές φορές το μόνο που χρειάζεσαι είναι το σωστό timing. Time of the season. Καλώς μεσημέρι, Rock Radio Μικέλ 4 και 7 με τον Λάζαρο Θαλασσινό μέχρι τις 5. Και ενώ εμείς εδώ στην Ελλάδα παλεύουμε για να μην φύγουν οι νέοι, οι Ελβετοί έχουν αντίθετο πρόβλημα. Μια πρόταση του δεξιού Ελβετικού Λαϊκού Κόμματος θέλει να κλειδώσει τον πληθυσμό της χώρας στα 10 εκατομμύρια μέχρι το 2050 με σκληρό περιορισμό της μετανάστευσης. Και σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση, το 52% των Ελβετών λέει ναι και το 46% όχι. Δηλαδή, η Ελβετία αυτή τη στιγμή είναι μισή υπέρ του είμαστε γεμάτοι και οι άλλοι μισή λένε έχουμε ακόμα λίγο χώρο. Το δημοψήφισμα για τη συγκεκριμένη πρόταση είναι τον Ιούνιο.

παλιά του Κιθέρμπαν. Ο οποίος μας υπενθυμίζει ότι δεν φεύγουν όλοι με βαλίτσες, όλοι φεύγουν σιωπηλά. Είναι συγχρόνια πριν κλείσει η πόρτα. Το είχε γράψει το 2006. Χρόνια μετά ήρθε και το διαζύγιο με την Nicole Kidman.

0: Η ώρα είναι 4:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέα γενιά οικολογικού σταθεροποιητέ. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλέας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service. No.
3: Γλυκό με παριζιάνικο άρωμα. Τα ζαχαροπλαστεία Παπασωτηρίου σας καλούν να ανακαλύψετε την Παριζιάνα. Πλούσια γεύση, βελούδινη υφή, τραγανό φύλλο. Γοητεύει από την πρώτη ματιά, από το πρώτο άγγιγμα. Είναι η επιτομή της μόδας. Σε λαμούρ, η Παριζιάνα. Θα τη βρείτε στα ζαχαροπλαστεία Παπασωτηρίου. Με 5 καταστήματα στη Θεσσαλονίκη και μια Παριζιάνα έτοιμη να την απολαύσετε.
4: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
5: Okay,

Lover Boy, τη δεκαετία του 80. Θέλω να ξεφύγουν από περιορισμούς, από πίεση, από ζωή που δεν τους εκφράζει πια. Και να το, Ταρμιλούς. Καλώς μεσημέρι, Rock Radio, Μίκη, 104 και 7, με τον Λάζαρο Θαλασσίνο μέχρι τις 5.

Soul Sister από το Strain. Πέντε λεπτά πριν από τις 5. Η κίνηση του δρόμου αυξημένη σε όλες τις βασικές οδικές αρτηρίες της πόλης και προς ανατολικά και προς δυτικά, προς εκείνους τους δρόμους και στα πεζοδρόμια φυσικά. Και εκεί μιλάμε για διαδρομές από τη Γλασκόβη μέχρι τα μεγαλύτερα στάδια του κόσμου. Οι Simple Minds έχουν διανύσει πραγματικά μακρύ δρόμο. Come a long way. Γιατί η διαδρομή έχει περισσότερη σημασία από τον προορισμό. Και γιατί κάποιοι ήχοι δεν παλιώνουν ποτέ, όπως αυτός από το 1984. Come a long way.

έγινε τώρα από τις 5. Κάπου φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Ευχαριστώ που ήσταν μαζί μου για αυτές τις 2 ώρες. Μέχρι την επόμενη φορά που θα ξαναπούμε, να περνάτε καλά. Καλό απόγευμα, γεια σας.

0: ώρα είναι 5. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας, περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika.varitimos.gr.
6: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
7: Τι εκεί.
6: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
7: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένας είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
8: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
9: Things go better with rock. Future. Now back to the music on Rock Radio 104.7.

η Toto 1988 στο άλμπουμ The Seventh One και ένα υπέροχο Stop Loving You εδώ στο Rock Radio Μικέλα 104 και 7. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Είμαστε στα 7 ακριβώς μετά τις 5, Παρασκευή 8 Μαΐου, με ψηλό βροχο στη Θεσσαλονίκη. Αυτός έτσι ο καιρός, αυτή η μούχλα που δεν μας αρέσει καθόλου. Βάζεις κοντομάνικο, βρέχει. Βάζεις μακριμάνικο, σου πάει τη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς. Τι να κάνουμε, θα ζήσουμε. Some say fortune favors the bold. A legend. A treasure lost to time. Demetrius. Demetrius. 104.7 Rock Radio, Thessaloniki, Greece. Παρέα θα πάμε λοιπόν για το επόμενο 2 ώρο, μέχρι και τις 7, με δικά σας και δικά μας αγαπημένα τραγούδια. Για να συμβεί αυτό πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά στο 2310 25 104 και 7, μέσω email rockradio@rockradio.gr και περισσότερη επικοινωνία σε Facebook και Instagram @rockradio104 και 7, ή ακόμη και στα δικά μου προσωπικά social media σε Facebook και Instagram.

Η Tracy Chapman, For My Lover, εδώ στο Rock Radio 104 και 7. Για να δούμε τι συνέβησαν σήμερα. 1821 έχουμε τη μάχη της Γραβιάς. Ο Οδυσσέας Ανδρούσος νικά τις τουρκικές δυνάμεις υπό τον Ομέρ Βριώνη. 1886 το φαρμακείο Τζέικοπ στην Ατλάντα της Τζόρτζια πουλάει το πρώτο μπουκάλι κοκακόλα ως σιρόπι για θεραπευτικούς λόγους. Στην πρώτη του αυτή εμφάνιση το μετέπειτα διάσημο αναψυκτικό περιέχει και ποσότητα κοκαίνης. 1926 φτάνει ακτοπλοϊκός στον Πειραιά προερχόμενος από Τεργέστη ο διάσημος μαέστρος και συνθέτης Ρίχαρντ Στράους με μια σειρά συναυλιών με την ορχήστρα του. 1945 η ναζιστική Γερμανία παραδίδεται, είναι η μέρα νίκης. 1945 επίσης γεννιέται ο Κιθ Τζάρετ, Αμερικάνος πιανίστας από τους κορυφαίους στην ιστορία της τζαζ. Γιορτάζει ο Αρσένιος, η Αρσενία, ο Θεολόγος και η Θεολογία, τα χρόνια μας πολλά, πολύχρονοι και πολύχρονες. Είναι Παγκόσμια ημέρα για τον καρκίνο των οθικών, Παγκόσμια ημέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου. Είναι ώρα μνήμης και συμφιλίωσης για όσους έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.

0: Rock Radio Mikel στους 104,7 Θεσσαλονίκη.
1: Είχαμε θυμηθεί τους Travis λίγο πριν, που μέσα στις καραντίνες μας χάρισαν το κομμάτι που ακούσαμε, Ghost. 17 βαθμούς η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης, αρκετή υγρασία στο 81%, αυτό το ψηλό όβροχο, μια αρχίζει μια σταματάει. Τι να κάνουμε, θα το αντέξουμε. Rolling Stones και Harlem Shuffle.

Σταθερή αξία Stones, Harlem Shuffle. Να πάμε σε πρώτες καλησπέρες στο Θοδωρή τον Αλμπάνη, στον Κώστα στη Λιβαδιά, στη Μύρκα την Παπαγιωβάνη, στον Ερωτόκριτο τον Πολίτη, στον Μιχαλή τον Σαμαρά, στον Γιώργο, στον Γιάννη στη Σύνδο, στο φίλο μου τον Στάθη, στον Παράσκο, στην Ατάσα. Καλησπέρα στην Ειρήνη, τη Σοφία, τη Μάτα, τον Τριαντάφυλλο, την Τζέτη, την Κυριακή και τον Πασχάλη. Έχω ποστάρει τότο, εγγύηση μου γράφει Μάτα, Μάτα μου, τότο, πώς θα γίνει δηλαδή. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Πάμε τώρα σε κάτι φρέσκο, να στείλω καλησπέρες εκεί στο Δημήτρη το Θεμελή, ο οποίος μας έκανε την πρότασή του και γιατί όχι, μητσάρα μου, να μην το ακούσουμε. Still Between Us. Even for

Να ζούμε για κάτι τέτοια. Εξαιρετικό. Κυκλοφόρησε Φλεβάρι του 2026. Ο τύπος λέγεται Ζιντάν Μπενσαλάν. Μπράβο, λεβεντιά μου. Still between us για το φίλο μας ο Δημήτρη.

Oh, this is Rock Radio Thessaloniki.

Stevie Wonder 1985 στο άλμπουμ In Square Circle, Part-Time Lover. Στις καλησπέρες μου στη Λία την Παπαδοπούλου. Καλησπέρες στο Σωτήρη τον Βακάρο, την Έφη την Κοσμίδου, τη Σοφία, τον Κώστα, τον Παύλο τον Παυλίδη, τον Βαγγέλη, τον Δημήτρη, τον Κώστα, τον Βασίλη, τη Μαρία, τον Γρηγόρη, τον Σπύρο, τον Γιάννη, την Κυριακή, τον Νίκο και τη Σωτηρία. Καλό απόγευμα σε όλους. Στα 27 είμαστε μετά τις 5 το απόγευμα και θα βγάλουμε το πρώτο ημίωρο τις 5 το απόγευμα και θα βγάλουμε το πρώτο ημίωρό μας

0: ώρα είναι 5:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
1: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, την τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση. Στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
2: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
3: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επιλογές.

0: συσκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
0: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310 277 844.
2: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
3: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές, αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
2: Έχεις δίπλωμα, αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
3: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
2: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
3: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
2: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
3: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 8555 και στο κυριακάκη.gr.
2: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
4: Καλά, αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
5: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για εμάς, τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
4: Για πες.
5: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
4: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
6: Και στο τηλερίς.gr.
7: Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια! Φτάνει! Το καταλάβαμε! Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε!
8: 104.7. Back to the music, 'cause things go better with Rock Radio.

από το Sounds of the Universe και το 2008 η Deepest Mode με το Wrong. Εδώ στο Rock Radio Μικέλα 104.7 και στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιώρου για την πρώτη ώρα μας. Καλησπέρα στην Αλεξάνδρα Διμπόζα. Καλησπέρα στο Σωτήρι τον Ψιλιτέλη, στον Αστέριο, στο Γιάννη τον Βέρνερ, Γιαννάρα μου, χρόνια και ζαμάνια. Στο φίλο μου τον Δημήτρη τον Σβάρνα, στη Λέλα, στον Κωνσταντίνο τον Μαλογιάννη. Να καλησπέρα και σε ένα δικό μας κορίτσι, Αποστολία Σημεωνίδου. Γεια σου Αποστολία μου. Πάμε να το κάνουμε λίγο πιο χαλαρό, να ταιριάζει και με τον καιρό. Η Air Supply στο υπέροχο Lonely.

0: 104.7 Rock Radio Mikel, Θεσσαλονίκη.
1: Αυτή ήταν η Air Supply με το εξαιρετικό Lonely is the Night. Ζητάτε μπαλάδες, μπαλάδες θα βάλουμε. Τι να κάνουμε, μου λέει ο Γιώργος. Σήμερα το πράγμα είναι χαλαρό. Έτσι Γιώργη μου, άντε πάντο λέει έτσι. Θα το πάω αδερφέ. Τις καλησπέρες μου. Αυτή είναι η Bee Gees στο συγκλάκι Alone 1997. Τραγουδούσαν Rings Around the Moon. Και είναι το τραγούδι που συνόδευσαν τον Ρόμπιν στην τελευταία του κατοικία.

0: not to understand music.
1: This is Rock Radio's Top 10. Rock Radio 104.7. Number 10.
2: Keith Urban, Michael McDonald. We Go Back.
1: Number 9.
2: Generation Radio, The Melody.
1: Number 8.
2: Michael Stipe, Andrew Vutt, I Played the Fool.
3: I laugh at me, I'm trying, falling sometimes, sometimes flying.
1: Number 7.
2: Zach Savoretti, We Will Always Be the Way We Were.
1: Number 6.
2: Intelligent Music Project. No Flame, No Game.
4: Keep your head up towards the sun. And your feet on the ground, nowhere to run.
1: Number 5.
2: Reeve Stimson. Too Late.
5: Too late, has it gone too far? Too late, too late.
1: Number 4.
2: Skindred. Can I get a...
1: Number 3.
2: Lou Gramm, Young Love.
6: Young love don't last forever. Young love is a lie, oh no.
1: Number 2.
2: Boys from Heaven, I'll Wait.
7: I'll wait till the heat of the moment. Shielding our souls from the reasons why.
1: Number 1.
2: Alice Merton, Vision.
8: Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο
1: Rock Radio 104.7.
9: Γεια σας, είμαι ο Τάκης Δαμάσκης από το Serial και ακούτε τον Δημήτρη Δημητρίου στο Rock Radio 104.7.

Ένα σιγκλάκι που κυκλοφόρησε το 1999, τη σερίλ του Τάκη Δαμάσκη, With or Without You, με την Γκέιτ Άντερσον στα φωνητικά. Για τον Τάκη ό,τι και να πεις, μιλάει από μόνη της η μουσική του. Ροκρέντιο Μικέλ 104.7 και ιντερνετικά βέβαια, rockradio.gr, στα 53 μετά τις 5 το απόγευμα. Καλησπέρες στο Δημήτρη τον Καπούλα, καλησπέρες στην Έλενα, καλησπέρες στο Γιώργο. Μια καλησπέρα και στο φίλο μου τον Νίκο, εκεί στο Κιλκής, ζήτησε να ακούσει Lou Gramm, Jean Claude. Θα τον βρείτε από χθες το βράδυ στη θέση νούμερο 3 του Rock Radio Stop 10.

Νεκτάρος Θεός Λουγκραμ, καριέρα με τους Foreigner, solo καριέρα. Release το ονομάζεται, το τελευταίο του άλμπουμ κυκλοφόρησε τον Μάρτιο που μας πέρασε. Young Love, σταθερός και αμετακίνητος στη θέση νούμερο 3 του Rock Radio Top 10, όπως ακριβώς το ακούσατε χθες μετά τις 10 στα Night Tracks του Σωτήρη Βακάρου. Καλησπέρες για τον Λεωνίδα, καλησπέρες για τον Αλέξανδρο, καλησπέρες για τον Σάκη τον Ραπτόπουλο, καλησπέρες και στη Βιβί. Καλώς ήρθατε στην παρέα του Rock Radio. Είμαστε στα 57 μετά τις 5 το απόγευμα. Θα πάμε στα 90's και στον Καναδό Brian Adams. Θα τραγουδήσει Fearless για να βγάλουμε την πρώτη ώρα μας.

0: Η ώρα είναι 6. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Ο Αθλητικός Σύλλογος ΑΜΕΑ Ελπίδα σας προσκαλεί στο δεύτερο Φεστιβάλ Δημιουργίας Γεύσης και Παραολυμπιακού Αθλητισμού 7 έως 10 Μαΐου στην Παραλία Θεσσαλονίκης. Αθλητικές επιδείξεις, θεατρικές και μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις, workshops και η ορχήστρα πνευστών του Κρατικού Οδείου Θεσσαλονίκης. Ελάτε να μας στηρίξετε για μια κοινωνία συμπερίληψης και ίσων ευκαιριών. Δεύτερο Φεστιβάλ Δημιουργίας Γεύσης και Παραολυμπιακού Αθλητισμού 7 έως 10 Μαΐου στην Παραλία Θεσσαλονίκης. Είσοδος ελεύθερη. Χορηγή Global Foods Αρματούρα.
6: Αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
7: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
8: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
7: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
8: Ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την Αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
7: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
8: Η Αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
7: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
8: Η Αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
9: Αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
7: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
10: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, Αναδομώ.
11: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
10: Αναδομώ και έκτισες.
12: Το Otica Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
13: Έρχονται και δεν γίνεται να τους χάσεις. Οι Swinging Cats, μετά τις sold out εμφανίσεις τους το χειμώνα, έρχονται για ένα εκρηκτικό live στη Θεσσαλονίκη. Κυριακή 10 Μαΐου στο Love Underground, Εγνατία 119. Με τον Γιώργο Ζερβό φέρνουν ένα show γεμάτο ενέργεια και ατμόσφαιρα που δεν περιγράφεται. Μόνο ζεις. Εισιτήρια στο theswingingcats.com. Swinging Cats. Ζήστε το live. Rock Radio. Rock Radio. The new one. Music. 4.7. Rock Radio.

0: ένα σιγκλάκι του 1993 με τον Brian Ferry, ένα τραγουδά που τα Spellon You εδώ στο Rock Radio Μικέλα 104.7. Έτσι ξεκίνησε η δεύτερη ώρα μας. Είμαστε ακριβώς στα 8 λεπτάκια μετά τις 6 το απόγευμα. Καλησπέρα στην αγαπημένη μου εκπομπή, μου γράφει η Ανίτα. Γεια σου Ανίτα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλοι μαζί, παρεούλα εδώ στο Rock Radio Μικέλ 104.7.
1: Demetrius. Demetrius.
2: Να τη πηγή του κακού.
3: Ρε Μιτζο.
4: Ναι, γεια σου.
5: Το ξέρετε.
2: Ότι εφράδια, τι πηγμή, τι στήλ.
6: Είναι και πρόεδρος του Συλλόγου Πνεύμα και Ηθική.
7: Δεν το κάνουμε εδώ. American Bar.
0: Επικοινωνία μαζί μας τηλεφωνικά στο 2310251047, επικοινωνία μέσω email rockradio@papakirockradio.gr και περισσότερη σαφώς επικοινωνία σε Facebook, X και Instagram, στις επίσημες σελίδες του Rock Radio ή ακόμη και στα δικά μου προσωπικά social media. Εδώ είμαστε για να κουτσομπολέψουμε, να στείλουμε καλησπέρες και να μεταδώσουμε και αγαπημένα τραγούδια.

Η Γκέιλ Ντέιβις, 1982, Giving Herself Away, από το μότι του άλμπουμ. Καλησπέρες στον Κώστα, καλησπέρες στη Γεωργία, καλησπέρες και στον Παύλο το Ραγκάτσι. Προκρέτου Μικέλ, 104.7, και ο κύριος Κατ Στίβενς σε κάτι από τα παλιά Lady Durbanville.

0: γνωστή ιστορία του Γκατ Στίβενς, οι αλλαγές ονομάτων, ασπάστηκε το Ισλάμ και πάει λέγοντας Lady Darbanville. Πάμε να δούμε και το δελτίο του αυριανού καιρού που είναι μια χορηγία του Απολώνια Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Θεσσαλονίκη παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Ανεμιμεταβλητή έως και 3 μποφόρ και θερμοκρασία από 13 έως και 23 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική γενικά άθριος καιρός με λίγες πρόσχερες νεφώσεις, άνεμοι από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και το απόγευμα δυτική βόρειο-δυτική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 13 έως και 27 βαθμούς Κελσίου. Το δελτίο καιρού ήταν μια χορηγία του Απολώνια Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Είμαστε στο Rock Radio Μικέλε 104 και 7 και ακριβώς στα 16 λεπτά μετά τις 6 το απόγευμα σήμερα Παρασκευή και 8 του Μάη.
1: Rock Radio Μικέλ στους 104,7 Θεσσαλονίκη.

0: Hi, this is Christa Berg, and you're listening to Rock Radio 104.7, Greece.
1: Αυτός είναι ο Chris De Berg, 1999, στο άλμπουμ Quiet Revolution, A Woman's Heart. Η καρδιά μιας γυναίκας, λέει, είναι γεμάτη πάθος, γεμάτη πόθο και έρχεται να σε μπερδέψει. Γιατί πιο μπροστά μας είχε πει ο Στράτος Διονυσίου ότι η καρδιά της γυναίκας είναι άβυσσος. Και κάθεσαι τώρα και σκέφτεσαι ποιον να πιστέψω. Τον Chris De Berg ή τον Στράτο Διονυσίου. Έχουμε διλήμματα πως θα γίνει. Καλησπέρα στον Κώστα. Καλησπέρα στο Γιάννη, τη Μαρία, το Γεράσιμο και τον Κώστα τον Λαζαρίδη. Καλώς ήρθατε στην παρέα του Rock Radio. Μικέλ, 104 και 7.
0: This is Robert from The Cure. You're listening to Rock Radio 104.7 in Greece.
1: Να και αυτά τα παιδιά. Και πιο ιδιαίτερα ο Robert Smith να σου λέει ότι είσαι στο Rock Radio. Μικέλ, 104 και 7. Πανέτοιμα να τραγουδήσουν Friday, I'm in love.

0: Η ώρα είναι 6:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιείου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
3: Γλυκό με παριζιάνικο άρωμα. Τα ζαχαροπλαστεία Παπασωτηρίου σας καλούν να ανακαλύψετε την Παριζιάνα. Πλούσια γεύση, βελούδινη υφή, τραγανό φύλλο. Γοητεύει από την πρώτη ματιά, από το πρώτο άγγιγμα. Είναι η επιτομή της μόδας. Σε Λαμούρ, η Παριζιάνα. Θα τη βρείτε στα ζαχαροπλαστεία Παπασωτηρίου, με 5 καταστήματα στη Θεσσαλονίκη και μια Παριζιάνα έτοιμη να την απολαύσετε.
4: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
5: Τι εκέ.
4: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω.
5: Ναι.
4: Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
5: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένας είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473. Back to the music. Chaos. Nothing's off limits. The new 104.7.
6: Hi, this is David Coverdale. You're listening to Rock Radio. This is Aladiki. Thank you so much to you and your listeners for supporting my music. Agabi Kiriri Satiri.

0: Μάλλον κάθεσαι σε στάση προσοχής και μόνο αναπνέεις στη συγκεκριμένη περίπτωση και απλά ακούς και απολαμβάνεις. White Snake, 1997, σε ένα live στο Τόκιο.
1: Thank you for your hospitality.
0: Ο τεράστιος David Coverdale να τραγουδά Soldier of Fortune. Έτσι ξεκινήσαμε το δεύτερο ημίωρο της δεύτερης ώρας μας εδώ στο Rock Radio Mikkel 104.7. Πόσο πίσω με γύρισες με αυτόν τον ύμνο στα εφηβικά μου χρόνια, μου γράφει η Μίρκα. Γεια σου Μίρκα μου. Και εμείς Μυρκακοί μείναμε και δεν θέλουμε να αλλάξουμε μάλλον. David Bowie, Absolute.

Αγαπημένη Van Zandt, She's out with a gun, σου λέει. Βγήκε να φάει κοσμάκι. Προκρεδίου Μικέλα, 104.7. Καλησπέρα στη Γεωργία. Καλησπέρα στη Μέρη. Καλησπέρα και στο Σωτήρη. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Στα 44 ακριβώς μετά τις 6 το απόγευμα, από το άλμπουμ Actually, The Pet Shop Boys, σε ένα ξεκάθαρο μάλλον το Βατζιλίκι. Σ' αγαπώ, λέει, να μου πληρώνεις το ενίκιο. Ωραία πράγματα. Rent.

0: 1987, στο άλμπουμ Maxwell, οι Pet Shop Boys, I love you, you pay my rent. Ξεκάθαρο μήνυμα. Τι άλλο να πει ο άνθρωπος. Rock Radio Mikkel, 104.7. Είμαστε ακριβώς στα 50 μετά τις 6 το απόγευμα.
1: Θεσσαλονίκη. This is 104.7 Rock Radio. Rock Radio.
0: Θα σας αφήσω με δύο τραγούδια στη σειρά. Το πρώτο έρχεται από τον κύριο Pete Townshend, Face the Face, και λίγο μετά ο Peter Gabriel με το Sledgehammer. Ευχαριστώ όλους και όλες για την παρέα και τη συμμετοχή σας. Εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο. Σε λίγο Θωμάς Σταματόπουλος, 7 με 9, Σωτήρης Βακάρος στις 9 με Nightrax, και στις 11 ο Γιάννης Δημητρόπουλος. Ραντεβού το απόγευμα της Δευτέρας στις 5. Εύχομαι να περάσετε υπέροχα.

0: Η ώρα είναι 7. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος, προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου, Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω, γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγία Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
6: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
7: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
6: Για πες.
7: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
6: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
8: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.

Goodbye to yesterday, έτσι θέλουμε να πιστεύουμε και έτσι πρέπει να είναι. Έτσι θα χαιρετούμε και πάμε στην καινούργια μέρα και όμορφα και ωραία. Εδώ έχουμε απόγευμα σήμερα, έτσι δεν το συζητάμε. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Απόγευμα, το βράδυ της Παρασκευής. Ναι, 8. Βεβαίως. 8 Μαΐου 2026, παρακαλώ. Σήμερα Θεσσαλονίκη, η οποία είναι βροχερή όλη μέρα σήμερα. Εντάξει. Μάης είναι, θα ρίξει το νερό του, θα ρίξει τη βροχή του. Η θερμοκρασία είναι καλή, οπότε δεν έχουμε κανένα θέμα. Λοιπόν, θα τα λέμε με Κέτσε 9, με πάρα πολύ μουσική όπως πάντα.

Απίστευτο πραγματικά τραγούδι από τον Τόρ Μίλλερ, Surrender, εδώ στο Ροκρέτιο Μικέλ. Με τη θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στην Θεσσαλονίκη να ανέρχεται στους 16 βαθμούς Κελσίου, η υγρασία στο 89%, στο 90% δηλαδή. Λογικό είναι, το ψηλό βροχό συνεχίζει έτσι που και που είχαμε σταγόνα πέφτει. Πάντως έχει σταματήσει εκείνο το γαμό που, ο χαμός που είχε γίνει κάπου στο μεσημέρι στις 2.30, που πραγματικά άνοιξαν οι ουρανοί. Όλα καλά. Λοιπόν, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης βέβαια γίνεται ο τρελός χαμός, δεν το συζητάμε. Όσο πιο άστατος είναι ο καιρός, τόσο πιο πολύ βγαίνουμε με τα αυτοκίνητα έξω, τόσο πιο πολύ μπλοκάρουμε το κέντρο και τόσο χαμός γίνεται. Έτσι. Μια ζωή τα ίδια, οπότε ξέρετε, δεν μας φαίνεται κάτι παράλογο. Waiting on you, αυτό είναι ο Rick Astley.

Δεν τα καταφέρει ο Rick Astley να κάνει νούμερο 1. Το τραγούδι όμως είναι καταπληκτικό. Waiting on you. Καλησπέρα, να στείλω στο Λάζαρο. Έχουμε καιρό να τα πούμε. Και χάρηκα πολύ που μιλήσαμε στο τηλέφωνο προηγουμένως. Λοιπόν, όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στο Rock Radio. Έτοιμες και οι αναρτήσεις μας. Οπότε, τρόποι επικοινωνίας 2-31-025-147. Μας ακολουθείτε στο Instagram, στέλνετε και εκεί τα μηνύματά σας σε Rock Radio 104.7, Facebook Rock Radio 104.7 και φυσικά έχουμε και το email μας rockradio@rockradio.gr. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιείτε και τη φόρμα επικοινωνίας που θα βρείτε στην επίσημη σελίδα μας rockradio.gr. Robert Palmer για τη συνέχεια, Know By Now, ήταν στον Rock Radio Miguel.

0: Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online Natalie S. Handmade. Μόδα, styling, get the look, hot items, handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Πω, έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
4: Και στο τηλερίς.gr.
5: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
6: Back to the music.
7: I'm Gene Simmons and you're not, but we're both listening to Rock Radio 104.7, Greece's best.

μεγαλύτερη επιτυχία των Kiss είναι ακριβώς αυτή. I was made for loving you εδώ στο Rock Radio Mikkel. Καταπληκτικό πραγματικά. Δεύτερο ημίωρο για σήμερα. Θα είμαστε Ματόπουλος. Είναι κοντά σας. Από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, εδώ στην Κούσκουρα 5, που είναι τα γραφεία και τα στούδια του Rock Radio. Πάρα πολύ ωραία πράγματα. Περνάμε καταπληκτικά, έτσι λέω. Καλησπέρα στο κέντρο Δημητρόπουλο. Θα τον απολαύσετε σήμερα στις 11 η ώρα το βράδυ. Αμέσως μετά στο Τύρι Βακάρο. Το δικό του τρόπο, έτσι. Ο Γιάννης μας είναι καταπληκτικός, πραγματικά. Καλησπέρα στην Πατρίτσια, στο Γεράσιμο, στον Γιώργο. Καλησπέρα στον Δημήτρη, στον Πέτα. Καλησπέρα στον Τέο και τον Βασίλη. Καλησπέρα και στον Κωνσταντίνο. Να είστε όλοι καλά, παιδιά. Καλώς ορίσατε εδώ στο Rock Radio Mikkel. Αφήνουμε τους Kiss. Καλησπέρα να στείλω στον Νίκο και στον Κιλκίς που ζήτησε Lugram. Φυσικά ζήτησε κάτι από τη νέα του δουλειά, η οποία είναι καταπληκτική. Περιέχει τραγούδια τα οποία δεν ακούστηκαν ποτέ, έχουν γραφεί στο παρελθόν αλλά δεν ακούστηκαν ποτέ και είναι ολόφρεσκα.

Όλο γράμμα που φιγουράζει θέση νούμερο 3 του Rock Radio Top 10, όπως το απολαύσατε χθες στις 10 ώρα το βράδυ στην εκπομπή του Σωτήρη Βακάρου και το Rock Radio Top 10. Πάει προς κορυφή. Βλέπουμε, θα τα καταφέρει. Θα δούμε τι θα γίνει την επόμενη εβδομάδα. Εσείς ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Λοιπόν, εμείς όμως θα πάμε και μια βόλτα στα ζαχαροπλαστεία του Πασοτηρίου για το καθιερωμένο μας γλυκάκι. Και σήμερα μια Παριζιάνα θα είναι ό,τι πρέπει, πιστέψτε με, είναι και ο καιρός έτσι. Οπότε είναι καταπληκτικό γλυκό έτσι να το απολαύσετε. Την κρέμα και το τραγανό φίλο και είναι. Κάτω από τι να σας λέω τώρα, πάτε και δοκιμάστε. Θα δείτε τι έχει να γίνει. Αυτή είναι η Poets of the Fall. Καινούρια δουλειά που έχουμε από αυτούς. Ουσιαστικά το συγκεκριμένο τραγούδι τι είναι. Έχει γραφεί το 2007 για το Carnival of Rust. Δεν το είχαν ολοκληρώσει οι Poets of the Fall σε καμία περίπτωση και πάλι να το ολοκληρώσουν να φτάσουν σε αυτό το επίπεδο. Στα 20 χρόνια που γιορτάζουν φέτος από τη δημιουργία του συγκροτήματος, αποφάσισαν να το δημοσιοποιήσουν και να βγάλουν μια special edition έκδοση του Carnival of Rust, συμπεριλαμβάνοντας και το συγκεκριμένο τραγούδι Black Waters εδώ στο Rock Radio Mikkel.

αυτή η τραγουδάρα από την Alice Merton. Φιγουράρι θέση νούμερο 1 του Rock Radio Stop 10 για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα. Visions. Εσείς ψηφίζετε και διαμορφώνετε τη λίστα με τα 10 δημοφιλέστερα στο www.rockradio.gr. Τα αποτελέσματα τα ακούτε κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στην εκπομπή του Σωτήρη Βακάρου και το Rock Radio Top 10. Και φυσικά για εσάς που το χάσατε χθες, μπορείτε να το απολαύσετε σε επανάληψη Σάββατο και Κυριακή στις 12 η ώρα το μεσημέρι. Ένα υπέροχο τραγούδι έρχεται από την Fragile Writings, η οποία επιστρέφει με το Wild Horse.

My horse, και for your riding. Να στείλουμε καλησπέρα και στην Κύπρο και εκεί στους 99,9 που μας ακούτε. Λοιπόν, καλησπέρα και στον Νίκο τον Νικολαίδη εκεί. Γεια σας ρε παιδιά. Only happen when it rains. Έτσι μας λένε οι garbage και σήμερα πρέπει να ήταν χαρούμενοι που έβρεχε. Τουλάχιστον για εμάς που μας αρέσει η βροχή. Γιατί εμένα μου αρέσει πάρα πάρα πολύ. Που δεν μου αρέσει ο ήλιος, αλλά και η βροχούλα είναι πάρα πολύ ωραία. Ειδικά όταν δεν έχεις να κάνεις κάτι. Σήμερα είχα πάρα πολλά πράγματα να κάνω και δυστυχώς έγινα λούτσα. Τα λέμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα των 8. Stay tuned on Rock Radio Miguel.

0: Η ώρα είναι 8. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
9: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
8: Αναδομώ και έκτισες.
10: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω? Γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγίας Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
11: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοπονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
12: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
13: Έρχονται και δεν γίνεται να τους χάσεις. Οι Swinging Cats, μετά τις sold out εμφανίσεις τους το χειμώνα, έρχονται για ένα εκρηκτικό live στη Θεσσαλονίκη. Κυριακή 10 Μαΐου στο Love Underground, Εγνατία 119. Με τον Γιώργο Ζερβό φέρνουν ένα show γεμάτο ενέργεια και ατμόσφαιρα που δεν περιγράφεται. Μόνο ζεις. Εισιτήρια στο theswingingcats.com. Swinging Cats. Ζήστε το live.
14: You'll reap the benefits for years to come.
15: Now, back to the music. Rock Radio 104.7.

Τώρα να σας πω ότι είναι γυναικάρα. Ναι, είναι γυναικάρα. Αυτή είναι η Kate Hudson. Ένα πρώην νούμερο ένα του Rock Radio Top 10. Πραγματικά καταπληκτική. Και φυσικά τη βλέπουμε και σε διάφορα γκαλά και τέτοια που σπάει καρδιές, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, Voices Carry, καλωσορίστε κυρίες και κύριοι στο δεύτερο μέρος για σήμερα. Ναι, τα χάσα και εγώ τα λόγια. Λοιπόν, καλωσορίστε στο δεύτερο μέρος. Τόμας Σταματόπουλος είναι κοντά σας και θα είναι μέχρι και τις 9 στο απογευματόβραδο της Παρασκευής 8 Μαΐου 2025. Με πολλή κίνηση στο κέντρο της πόλης. Γι' αυτό πληστείτε με υπομονή για σας που εσείς που σκοπεύετε τις επόμενες ώρες να κατεβείτε στο κέντρο. Με το γιο ταχύ σας και με τη συγκοινωνία θα είναι νορμάλ τα πράγματα για λίγο ακόμα, έτσι, γιατί σε λίγο καιρό, σε λίγες μέρες δηλαδή, θα σταματήσει να λειτουργεί το μετρό για 2 εβδομάδες, οπότε ξέρετε τι έχει να γίνει.

American Woman, Lenny Kravitz. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για το δελτίο καιρού που είναι μια χορηγία του Apollonia Hotel μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους, κυρίως μεσημβρινές και απογευματινές ώρες προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για αύριο Σάββατο. Η άνεμη θα πνέουν μεταβλητή 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 13 μέχρι 23 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος ο καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις για εσάς που μας ακούτε την Αττική μέσω διαδικτύου. Νότια άνεμη 3 με 5 μποφόρ, ενώ το απόγευμα στρέφονται σε δυτικούς βόρειο-δυτικούς με την ίδια ένταση. 13 μέχρι 27 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία εκεί. Το δελτίο καιρού ήταν μια χορηγία του Apollonia Hotel. Μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Σκυτάλη παίρνει ο αγαπημένος μας Τζακ Σαβορέτη από την τελευταία του δουλειά που τυκλοφορείται We Will Always Be The Way We Were. Έτσι λέγεται, έτσι είναι και το μότιο τραγούδι το οποίο έκανε νούμερο ένα στο ροκ ρέντιο στο 10. Αυτό είναι το Can't Hurt Sometimes. Κατά

Η Λόλα Γιάνγκ από 2024. Πρώην νούμερο 1 του Rock Radio Top 10 και αυτό με το Messi. 26 λεπτά μετά από τις 8 και θα μας σταματώπουλος είναι εδώ συντονισμένοι στους 104 και 7 είστε εσείς εδώ στο Rock Radio Μικέλ. Οπότε έτσι μια βραδινή σοκολατή, ένα βραδινό ρόφημα ή ένα καφεδάκι για εσάς που δεν σας πειράζει το βραδινό, είναι ότι πρέπει, τσακώστατε και όλα καλά. Όπως εσείς το επιθυμείτε. Ένα μικελοτσίνο είναι ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Αφήνουμε και την Λόλα Γιάνγκ για να αποδεχτούμε έναν μεγάλο πραγματικά καλλιτέχνη. Αυτός είναι ο Lou Rawls. Stop me from starting this feeling. Εδώ στο Rock Radio Μικέλ θα μας οδηγήσει στο διαφημιστικό διάλειμμα των 8.30.

0: Η ώρα είναι 8:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιείου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service. No.
3: Γλυκό με παριζιάνικο άρωμα. Τα ζαχαροπλαστεία Παπασωτηρίου σας καλούν να ανακαλύψετε την Παριζιάνα. Πλούσια γεύση, βελούδινη υφή, τραγανό φύλλο. Γοητεύει από την πρώτη ματιά, από το πρώτο άγγιγμα. Είναι η επιτομή της μόδας. Σε λαμούρ, η Παριζιάνα. Θα τη βρείτε στα ζαχαροπλαστεία Παπασωτηρίου, με 5 καταστήματα στη Θεσσαλονίκη και μια Παριζιάνα έτοιμη να την απολαύσετε.
4: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
5: To start somewhere. Music. What better place than here? Rock Radio. Better time than now. The new 104.7.

από το αγαπημένο του ραδιοφώνου Love and Money και Jocelyn Square. Η βροχή έχει σταματήσει, το ψηλόβροχο έχει σταματήσει, οι δρόμοι σιγά σιγά στεγνώνουν, όλα καλά. Οπότε είμαστε έτοιμοι για μια βραδινή βόλτα έτσι στο κάτω της πόλης και όχι μόνο. Μια χαρά θα είναι τα πράγματα. Βάλτε και μουσικούλα, Rock Radio και όλα θα είναι πριμά. Rock Radio Μικέλης 104 και 7, 22 πριν από τις 9, Θωμάς Σταματόπουλος είναι κοντά σας και υποδεχόμαστε τον Billy Ocean. Πάμε στο 1984, το υπέροχο άλμπουμ που λέγεται να λεγόταν Suddenly, Loverboy. Εδώ στον Rock Radio Μικέλης, stay tuned.

Hey Blondie φώναζαν την Debbie και έτσι ονομάζανε το συγκρότημα Blondie. Call me. Αλλά για να ρίξουμε μια ματιά στο πρόγραμμα του Rock Radio για το υπόλοιπο της βραδιάς, αμέσως μετά Σωτήρη Τζότζο Βακάρος με τα Night Tracks. Στις 11 έρχεται Γιάννης Δημητρόπουλος για να κλείσει το live πρόγραμμα του Rock Radio και από το πρωί ξυπνάμε καταπληκτικά με τα Σπαπαδόπουλο. Ιωσήφ Δελενίκα στις 10 μέχρι και τις 12. 12 η ώρα, Rock Radio Stop 10 σε επανάληψη 1. Γιάννης Ζημαράκης. Στις 5 έρχεται Τζελίνα Μακαρδονάκη. Στις 7 κλασικά το τουέτο του Yachting Rock. Ο Μινάς Καραμαλής μαζί με τον Νίκο Χριστοδούλου. Και στις 9 έρχεται Θείος Κώστας με τις δικές του μαγικές διασκευές. Straight from the heart, αυτήν η Τότο.

Λοιπόν, αυτό είναι κυρίες και κύριοι και για σήμερα. Κοντά σας γιατί ο λόγος ώρας ήταν ο Θωμάς Σταματόπουλος. Εδώ στο Ροκρέτιο Μικέλ στους 104.7. Τελευταίες καλησπέρα να στείλουμε στον Νίκο τον Παπαδόπουλο, στον Δημήτρη τον Χατζούδα, καλησπέρα στη Φιλιό, καλησπέρα και στη Μάρθα, καλησπέρα και στη Λένα. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Εύχομαι να περάσετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, να ξεκουραστείτε πραγματικά. Εντάξει, γιατί το Σαββατοκύριακο είναι βασικά για ξεκούραση, έτσι να φύγουμε και ψυχική αλλά και σωματική, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, Σωτήρης Τζότζο Βακάρος, αμέσως μετά έχετε στα ραδιοφωνά σας εδώ στους 104.7 με τα Night Rack στη μακροβιότερη εκπομπή των FM της Θεσσαλονίκης. Ραντεβού πρώτο Θεό την ερχόμενη Τετάρτη στις 7 η ώρα το απόγευμα, Δευτέρα και Τρίτη, Ντίνα Βενιέρη από τις 7 μέχρι τις 9. Από μένα, ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Καλό σας βράδυ, φιλιά πολλά. Bye bye.

0: Η ώρα είναι 9. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας, περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika.varitimos.gr.
6: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
7: Και μου λέει: κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
8: Τι εκεί.
7: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
8: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού, και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένας είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
9: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
10: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
9: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα, και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
10: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός?
9: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά?
10: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
9: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
10: Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268555 και στο kyriakakis.gr.
9: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
11: Καλά, αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
12: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας, τους ακροατές. Και δόσεις και εκπτώσεις.
11: Για πες.
12: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
11: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
13: Rock Radio. Now back to the music.
14: Back to the music.
15: Travis Spoken.
13: Rock Radio 104.7.

0: Άντε πάμε να ξεκινήσουμε τα απόψινα Night Tracks 2, ωραίοι Sisters of Mercy. Με αυτούς ξεκινήσαμε.
1: This is Andrew Eldritch. I sing sometimes for the Sisters of Mercy and you're listening to Rock Radio 104.7 Greece.
0: Έχουμε τσακώσει τα καβεδάκια μας. Είστε στο Rock Radio Mikkel. Τα καβεδάκια μας από όλα τα Mikkel της Ελλάδας και του πλανήτη. Θα πάμε έως και τις 11 μέχρι να καταφτάσει Γιάννης Δημητρόπουλος. Εσείς επικοινωνείτε μαζί μου 231-025-104-7. Email rockradio@rockradio.gr. Σας αναρτήσει τα σχόλιά σας σε λίγο, Μουτσάτσος και Κολάκι. Και ετοιμαστείτε γιατί μία καθώς πρέπει εκπομπή και το τραγούδι της. Όπα. Θα πάμε λίγο στην Τζούλη Μασίνου και στον Γιώργο Γκάκη and the Troublemakers. Ο αείμνηστος Παντελής Δελιγιαννίδης είχε κάνει την παραγωγή. Είναι το τραγούδι των Night Tracks, The Night Track Song, Παρασκευή βράδυ.

Πάμε να ρίξουμε μία ματιά στην θερμοκρασία που είναι μία χορηγία από το κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη. Στην Ολυμπιάδος και Αθηνάς εν αγωνία. Τηλέφωνο 231-020-55-82 ό,τι αφορά το ηλεκτρολογικό αλλά και υδραυλικό υλικό σας, αλλά και τα προβλήματα του σπιτιού σας. Αν θέλετε αποτελέσματα Lux, θα βρείτε χρώματα Tetrolux στο κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη, Ολυμπιάδος 111 και Αθηνάς 1 και η γωνία. 18 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη, με υγρασία στο 90%. Αυτή η υγρασία τσακίζει κόκαλα. Τσακίζει κόκαλα. Είναι η μοναδική Jennifer Rush. I come on down. Τι λες ρε φίλε, ρε φίλε Πέτρο και Αμαλία. Ο Πέτρος και Αμαλία είναι στο αυτοκίνητο και λέει: Σωτήρη, πάμε λέει να θυμηθούμε μια τραγουδάρα που τη λατρεύω, λέει, χρόνια τώρα. Και μου ζητάει Gregory Abbott και Shake It Down, Παρασκευή βράδυ. Οπα, ωραία. Αυτή η τεράστια επιτυχία του Gregory Abbott, παιδιά, φτάσει και στο νούμερο 1 του Billboard.

Ρε τι ωραία. Χαμό και μονάζιγα. Και ποδαράκι, ποδαράκι. Ωραία, τι γινόταν με το ποδαράκι. Χαμός ρε παιδί, τι ωραία παιχνίδια. Έτσι μεγαλώσαμε την ομίζ. Τι αμίζ, τι αμίζ, τι αμίζ. Όλα αυτά στο Rock Radio Μικέλ. Στους 104,7 Σωτήρης, Joe, Joe, Βακάρος.

0: Αυτή είναι η μοναδική hardline και έχουν πάει νούμερο 1 με αυτήν εδώ την τραγουδάρα. If I could, I would. Εντάξει. Έπεσα πάνω στον Oliver Hartman και στους Hartman. Τι λέτε? Τι λέτε να τον τιμήσουμε τον Oliver που τον αγαπώ πολύ? Πάμε σε ένα νούμερο 1 του Rock Radio Top 10 από τους Hartman. Είμαστε 26 λεπτά μετά τις 9 και πάμε να απολαύσουμε τον Oliver Hartman και τους Hartman.
1: Hi everybody, here's Oliver Hartman of Hartman and Avantasia on Rock Radio 104.7.

Η ώρα είναι 9:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie's. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie's. Natalie.

0: ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή, Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολώνια Hotel, Spa, διασκέδαση. Στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
1: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Και στο τηλερίς.gr.
4: Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια! Φτάνει! Το καταλάβαμε! Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε!
5: For the private pleasure of a limited number of families.
6: Back to the music. Rock Radio, the new. Check it out. 104.7.

0: Anche Nancy Wilson a τραγουδάρες. There's the girl. Δεύτερο ημίωρο είστε στα Night Tracks Παρασκευή. Βράδυ Σωτήρης Τζο Βακάρας. Τα τρία βήματα μαζί σας. Στο Rock Radio Μικέλ στους 104,7. Σε απευθεία σύνδεση από τη Θεσσαλονίκη, από το κέντρο. Στο ραδιοδράμα 99,1 και για ολόκληρο τον πλανήτη. rockradio.gr. Ήρθε η ώρα τώρα να πάμε να κάνουμε
1: flashback
0: με Natalie S. Handmade στο Instagram αλλά και στο Facebook. Γυναίκες μοναδικές δημιουργίες, απίστευτα ρούχα, αξεσουάρ, τζάκετ, πουκαμίσες ζωγραφισμένα στο χέρι. Και ένας χαμός, πρέπει να τα δείτε. Natalie S. Handmade Instagram αλλά και στο Facebook. 8 Μαΐου και θα γυρίσω στο 1986 και στην κορυφή του Billboard θα συναντήσω το μοναδικό για ύμνηστο Robert Palmer και το Addicted.

0: Να στείλω την καλησπέρα μου στο φιλαράκι μου τον Δημήτρη Θεμέλη. Γεια σου Δημητράκι μου. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Είμαστε στο μοναδικό και πολύ πολύ αγαπητό
1: Flashback
0: με Natalie Sanmi στο Instagram αλλά και στο Facebook. Μοναδικές δημιουργίες. Γυρίζαμε τον χρόνο πίσω σαν σήμερα 8 Μαΐου. Στο 1986 στην κορυφή του Billboard βρήκαμε να στρογγυλοκάθεται ο Ρόμπερτ Πάλμερ.

0: Λοιπόν, ήδη κάποιοι έχουν ξεκινήσει και ταξιδεύουν, όπως καταλαβαίνετε, για Αθήνα να πάνε να δουν από κοντά τους μοναδικούς Metallica. Εγκαταστάθηκε και ο James Hetfield. Σας έχω βάλει και το απόσπασμα όταν γνωριστήκαμε εμείς στην εκείνη την φοβερή συναυλία στη Ριζούπολη με Monster Magnet Support. Αν και έχω δει Metallica και σε Αμερική και σε Ελλάδα μπόλικες φορές, και τους έχω, αλήθεια σας λέω, καταευχαριστηθεί. Πάμε να απολαύσουμε Nothing Else Matters και πάμε να τσακώσουμε λίγο και τον James Hetfield ευθύς αμέσως. Να τους
1: Vakaris. Yes. James Hetfield here, you're listening to Vakaris.
0: Και πάμε για κολάκι κιόλας, γιατί είμαστε έτοιμοι. Και στις αναρτήσεις και σε όλα, πάμε για κολάκι. Άντε μπράβο, Instagram, Facebook, TikTok, όλα έτοιμα ρε φίλε, όλα έτοιμα. Μουτσάτσος. Εγώ θα κάνω σήμερα τον κολ.

Αυτή είναι η μοναδική Dire Straits, μία από τις τεράστιες επιτυχίες που μας έχουν δώσει, το Lady Rider από το 1979. Για το 1979 θα πάμε στο σήμερα, στο Rock Radio Michael, στους 104,7. Θα μπουκάρουμε στο Rock Radio Stop 10 και θα συναντήσουμε συγκρότημα που ανέβηκε χθες μία θέση στο νούμερο 4.

Παρασκευή βράδυ από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Σωτήρη Τζο, Τζο Βακάρος στα 3Β. Βάθος και βάρος και παντού Βακάρος. Ω, 37 χρόνια είστε στα Night Tracks. Αυτή είναι η μοναδική Skin Dredge. Και να γέρα.

0: Hey, it's Jojo Vakaros.
1: Night Trax.
0: Rock Radio 104.7.
2: Πώς θα κλείσουμε την πρώτη ώρα του Night Trax? Πάμε να θυμηθούμε το 1988. Τεράστια επιτυχία που μας είχαν δώσει οι Camouflage. The Great Commandment. Στο Rock Radio Μικέλ στους 104,7. Σωτήρι Joe Vakaros.

0: Η ώρα είναι 10. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 268 555 και στο κυριακάκη.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
6: Αναδομώ, αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
7: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
8: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
7: Το δικό μου είναι για πι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
8: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
7: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
8: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
7: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
8: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
9: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
7: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
5: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
10: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
5: Αναδομό και έκτισες.
11: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοπονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
12: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέατο απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
13: Hello again, here's what's happening.
14: Now, back to rock radio.
13: Meeting cool, hip, sexy.
15: Startling innovations in equipment and technique. What you're about to hear is the best. Surpass the merely incredible.
16: Rock Radio 104.7.

νέα, μπήκαμε στη δεύτερη ώρα των Night Tracks, Παρασκευή βράδυ με Βρόνσκι Μπίτ από το 1984, το μοναδικό Small Town Boy. Σωτήρι Τζο Μακάνο, θα πάμε παρόλο και τι 11 μέχρι να καταφτάσει Γιάννη Δημητρόπουλο. Να σα πάει έω και τη μία και να σα μπάσει επισήμω στο Σαββατοκύριακο, που πιστεύουμε ότι ο καιρό θα είναι πολύ πολύ καλύτερο από ό,τι ήταν εχθέ αλλά και σήμερα. Με αρκετέ βροχέ σήμερα. Πάμε με τον Bruce Springsteen από το The River και το 1980. Everybody's got a hungry heart. Και αύριο πρωί τσακώνουμε τα καφεδάκια μας από όλα τα Μικέλ του πλανήτη. Γιατί είστε στο Rock Radio Μικέλ.

0: Μοναδική και η Έγκελ Ντέιβις από το 1982, Giving Herself Away.
1: Thessal and Nikki Weather.
0: Να πάμε στο δελτίο καιρού. Τι καιρό θα κάνει για αύριο Σάββατο 9 Μαΐου εδώ στην Θεσσαλονίκη. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, το Βιολίτης, ότι παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους, κυρίως στις μεσημβρινές ώρες, άνεμη μεταβλητή 3 από βόρεια, δημοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου αύριο. Δεν θέλω τέτοια. Το δελτίο καιρού, μια χορηγία του Απολώνια Hotel Spa, διασκέδαση 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων.
2: Hey, this is Lou Graham of Foreigner and you are listening to Vaccaros with the fast car that he's gonna let me drive.
0: Παρέμεινε σταθερό στο νούμερο 3 του Rock Radio Top 10, ο Lou Graham με το εκπληκτικό Young Love.

Γεια στην στα νέα. Στο νοσοκομείο δύο τραυματίες μετά από εκτροπή οχήματος στη Χαλκιδική. UFO και στην Ελλάδα είδαν Αμερικανοί πιλότες, δεκάδες αρχεία στη δημοσιότητα από το Αμερικανικό Πεντάγωνο. Σήμερα νωρίτερα το πρώτο δρομολόγιο του μετρό για να εξυπηρετούνται οι επιβάτες των τρένων. Απάντηση της Fraport σε Ryan Air ότι προσχηματική και αβάσιμη λόγη που αποχωρεί η Ryan. Δεκαεννέα λεπτά μετά τις 10 Παρασκευή βράδυ και νομίζω ότι πολύ κατάλληλο το τραγούδι από τους Ρουλέτ που λέει είστε έτοιμοι για Παρασκευή βράδυ από τις τελευταίες εμφανίσεις στο Love Underground Εγνατίας 119 Live η Deco Αντώνης Παπαϊλίας στα Dex Δημήτρης Βακάρος και το πάρτι δεύτερη συνεχόμενη χρονιά πάει να φτάσει προς το τέλος του. Αν δεν το έχετε δει, προλαβαίνετε τελευταίες Παρασκευές του Μαΐου. Love Underground Εγνατίας 119. Είστε έτοιμοι λοιπόν για Παρασκευή βράδυ.

92 κατέφτασε ο Ace. Καλησπέρα Θεσσαλονικάρα μου από το καράβι Βούλπες. Βούλπες, αν το λέω σωστά, ε, σχόρεσέ με. Καλησπέρα μου, την καλησπέρα. Βάθος Μάρος και Μακάρος, 37 χρόνια παρεούλα εδώ στα Night Tracks. Μαζί θα πάμε έως και τις 11 μέχρι να καταφτάσει Γιάννης Δημητρόπουλος. Hey yo, hey yo, rock and roll. Και δεν θα είναι αυτό το τραγούδι που θα με πάει στο τελευταίο δικό μου αδιαφημιστικό διάλειμμα. Αυτό θα το κάνει το νούμερο 1 για 2 εβδομάδες που έχουμε εκεί ψηλά. Η μοναδική Alice Merton με το Visions. Σαββατοκύριακο τα λέμε 12 το μεσημέρι. Σε επανάληψη ακούτε το Rock Radio Top 10. Πέμπτη στις 10 το βράδυ μέσα στα Night Tracks, η πρώτη μετάδοση. Μην ξεχνάτε το Top 10, το 50% ανοίξει σε εσάς. Το ψηφίζετε στο rockradio.gr. Δεν με ακούτε μόνο rockradio σε όλο τον πλανήτη, αλλά έχετε και τα 10 βίντεο κλιπς. Ένα βίντεο κλιπ έχει μια βουλίτσα και ό,τι σου αρέσει, το ψηφίζεις.

Η ώρα είναι 10:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie's. Natalie's. Μπες στον κόσμο της στο Facebook Natalie's. Natalie's. Μπες στον κόσμο της μόδας.

0: λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
1: Και στο τηλερίς.gr.
2: Έλεος πια, ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια, φτάνει, το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά, εκεί θα έρθουμε.
3: Έρχονται και δεν γίνεται να τους χάσεις. Οι Swinging Cats, μετά τις sold out εμφανίσεις τους το χειμώνα, έρχονται για ένα εκρηκτικό live στη Θεσσαλονίκη. Κυριακή 10 Μαΐου στο Love Underground, Εγνατία 119. Με τον Γιώργο Ζερβό φέρνουν ένα show γεμάτο ενέργεια και ατμόσφαιρα που δεν περιγράφεται. Μόνο ζεις. Εισιτήρια στο theswingingcats.com. Swinging Cats. Ζήστε το live.
4: Ο Αθλητικός Σύλλογος ΑΜΕΑ «Ελπίδα» σας προσκαλεί στο δεύτερο Φεστιβάλ Δημιουργίας Γεύσης και Παραολυμπιακού Αθλητισμού 7 έως 10 Μαΐου στην Παραλία Θεσσαλονίκης. Αθλητικές επιδείξεις, θεατρικές και μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις, workshops και η ορχήστρα πνευστών του Κρατικού Οδείου Θεσσαλονίκης. Ελάτε να μας στηρίξετε για μια κοινωνία συμπερίληψης και ίσων ευκαιριών. Δεύτερο Φεστιβάλ Δημιουργίας Γεύσης και Παραολυμπιακού Αθλητισμού 7 έως 10 Μαΐου στην Παραλία Θεσσαλονίκης. Είσοδος ελεύθερη. Χορηγή Global Foods Αρματούρα.
0: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια. Ανθρώπινο. Φιλικό. Αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση, στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas, των Βαλκανίων.
5: We have the most gadgets.
6: Now back to the music.
7: Back to the music.
5: And the most gimmicks.
8: You better start thinking. Start thinking.
9: Rock Radio.
8: Start thinking.
9: Θεσσαλονίκη.

0: Crack, 37 χρόνια, Βάθος Μάνος και Μακάρος. Στους 104,7, 27 χρόνια τώρα, Rock Radio Μικέλ. Εδώ από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, απευθείας σύνδεση, Radio Drama 99 και 1, καλησπέρα σας και καλό Σαββατοκύριακο. Και από το site μας, rockradio.gr, για ολόκληρο το πλανήτη. Savage Garden, To the Moon and Back, υπάρχει λόγος και αιτία που σας το μεταδίδω, γιατί θα πάμε στα δημοφιλή γενέθλια. Μια χορηγία από το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρο Ζαΐρης, Τσιμισκή 62. Για να ησυχάσετε ό,τι αφορά τις ασφάλειες, 231-0-251-051. Λοιπόν, ας τα πάρουμε λίγο τα πράγματα με την σειρά. Σαν σήμερα το 1977 γεννήθηκε ο μοναδικός Τζο Μπονάμασα, που είχα την τύχη να τον γνωρίσω στην Νέα Υόρκη, να το δω support live στους Λίναρ Σκίναρ.
1: Hi, this is Joe Bonamassa and you're listening to Rock Radio 104.7 Greece.
0: Happy birthday, Joe! Λοιπόν, συνεχίζω εγώ τώρα, γιατί εδώ έχουμε μπόλικα, να ξέρετε. 1975 γεννήθηκε ο Ενρίκε Ιγκλέσιας, έρχεται στην πόλη μας για συναυλία. Savage Garden. 1972, ο Darren Hayes. Σ' ακούσαμε κιόλας πιο πριν. To the Moon and Back. Και ο Dave Roundtree, ο drummer των Blair, που είχαμε βρεθεί στην Αθήνα, η γενέθλια σήμερα. Εντάξει, μεγάλο τρελοκομείο, τρελός καυγάς όταν πήγα εκεί. Θα σκοτωθεί η Blair μεταξύ τους.
2: Hello, I'm Dave from Blair and you're listening to the radio.
0: Happy B-Day, Dave Roundtree. Και εγώ το 53, Alex Van Halen. Ωραία, συνειδητής ο Van Halen. Φωνάρα του David Roth. Απ' τους Talking Heads, ο Chris Frantz. Το 1951, ο μοναδικός Philip Bailey. Το γνωρίζετε πολύ καλά και με τον Apple Church Wind and Fire. Με τον Phil Collins που έκανε το Easy Lover. Από τους T-Rex, το 1944, γεννήθηκε ο Bill Legend. Από τους Yardbirds, το 1942, ο Paul Samuel Smith. Λοιπόν, δημοφιλή γενέθλια, μία χορηγία από το ασφαλιστικό γραφείο, Πέτρος Ζαΐρης, Τσιμισκή 62. Α, μην ξεχάσω και το 1940 γεννήθηκε ο Τόνι Τενίλ. Έτσι γνωρίζει, The Captain, το ντουέτο The Captain and Tenil. Αυτά. Ετοιμαστείτε σε λίγο σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής.

0: Δήμο, Δήμο Βουλή, γενέλη από τα μία χωρία του ασφαλιστικού γραφείου, Πέτρο Ζαϊρή Τσιμισκή. Τα δύο πάμε σαν σήμερα στην ιστορία τη μουσική, που είναι μια χωριά από το ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών, Μότομάλα μα Speed Service εκεί, ο Ανδρέα. Αγίου Δημητρίου 46, τηλέφωνο 231-2-95-95-97, ό,τι αφορά τα σέρβις σας, τις βλάβες σας, μοτοσυκλέτες σας, τα σκούτερ σας, Μότομάλα μα Speed Service, ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών. 8 Μαΐου και θα γυρίσει το 1982, όπου ο δικός μας Βαγγελής τον πάει στα δικαστήρια, ο άλλος δικός μας Σταύρος Λογαρίδης. Έχει να κάνει το Chariots of Fire και υπάρχει και Grammy, υπάρχει νούμερο 1 στην Αμερική. Ο Σταύρος Λογαρίδης ισχυρίστηκε ότι το τραγούδι και την μελωδία πήρε από το City of Violence, που μοιάζουν πολύ έτσι. Ο Βαγγέλης κέρδισε το δικαστήριο. Πόσο τον επέτρεψε και ο δικαστής να φέρει τα keyboards εκεί πέρα και να δείξει πώς και με ποιο τρόπο, ποιο είναι το concept που δημιουργεί καινούργια μουσική. Σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής, Μότομάλα μας πιτσέβε, Σαγκρή Δημητρίου 46, ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών.
1: I'm doing an ID. Vakaris. Vakaris. Vakaris. It's Rock Radio. Vakaris. It's Rock Radio. Hello, I'm Phil Collins, and you're listening to Vakaris. It's Rock Radio. Good fun. Enjoy it very much. Enjoy it very much.

0: Αυτή είναι η μοναδική Genesis από το 1981. Αυτό είναι το εκπληκτικό Abba Cab. Θα πάμε 5 χρόνια αργότερα, όταν ο Ρίτσι Σαμπόρα και οι υπόλοιποι δύο γράφουν αυτό το εκπληκτικό τραγούδι.
1: Γεια σου, Θεσσαλονίκη. I am Desmond Child and you probably know my songs on Rock Radio 104.7.
2: Hi, this is John Bon Jovi and you're listening to me on Rock Radio.
0: Είμαστε στο άλμπουμ με τίτλο Slippery When Wet. You Give Love a Bad Name. Ετοιμάζεται Γιάννης Δημητρόπουλος. Έχει ξεκινήσει το ζέσταμα, θα είναι μαζί σας μετά τις 11 και θα σας πάει έως και τη μία για να σας μπάσει επίσημα στο Σαββατοκύριακο.

Κατέφθασε στο στούδιο Γιάννης Δημητρόπουλος. Τελειώσαν και οι Bon Jovi. Καταπληκτικό το You Give Love a Bad Name. Για λίγο ακόμη, για άλλα 10 λεπτά θα είμαστε παρεούλα. Και νομίζω ότι ήρθε η ώρα τώρα να ακούσουμε το... Καλά, άμα σας πω τώρα τι ήθελα να ακούσω. Κάτσε να το βρω. Δεν το βρω τώρα, το βρήκα. Πολύ, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, αυτό ήθελα να ακούσω, μια που άκουσα τον μοναδικό Bon Jovi, it's about a Desmond Child. And I'm gonna go so get James Simon. Rock and roll dreams come through. Τελειώνουμε σιγά σιγά για να παραδώσω το Γιάννη εδώ.

Συγκλονιστικό ραδιοφωνικό κοινό. Λέμε τη μαμά από εκεί ψηλά να βάλει τα μακαρόνια στην κατσαρόλα και όλες σας και όλοι μας έχουμε ένα αστέρι μέσα μας και πρέπει να τα αφήσουμε να λάμψει. Γιάννης Δημητρόπουλος θα ακολουθήσει να σας πάει ως και τη μία και θα σας βάλει επισήμως στο Σαββατοκύριακο. Εμείς Σαββατοκύριακο δίνουμε ραντεβού στις 12 το μεσημέρι σε επανάληψη Rock Radio Stop 10. Από τις 7 το πρωί αύριο Σάββατο θα είναι εδώ Τάσος Παπαδόπουλος και στις 10 Ιωσήφ Βερενίκας. Και φυσικά όλες οι άλλες εκπομπές του Σαββατοκύριακου θα σας πάνε με το βράδυ. Εμείς live θα τα πούμε Δευτέρα ή μία με τρεις Double Trouble. 9-11 στα Night Shop σας βολεύει, μπορεί και στα δύο. Πάμε τώρα στους χορηγούς μου. Θερμοκρασία, το κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη. Αθηνάς 1 με Ολυμπιάδος γωνία, το ηλεκτρολογικό σας υλικό, τα υδραυλικά σας, ό,τι χρειάζεστε. Αν θέλετε αποτελέσματα Lux, χρώματα Tetro Lux, Σταύρος Κωνσταντινίδης. Flashback Natalie S. Almiri, στα γραμμάρα και στο Facebook, είναι και στο χώρο σας. Δελτίο καιρού από Ρόνια Hotel, 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Δημοφιλή γενέθλια, ασφαλιστικό γραφείο Πέτρος Ζαΐρης, Τσιμισκή 62. Από εκεί και πέρα, σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής, μοτομάλα μας, Speed Service, Αγίου Δημητρίου, 46, ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών. Όλοι οι δρόμοι σήμερα Παρασκευή, αλλά και οι τελευταίες και όλες τις Παρασκευές του Μαΐου, για να τελειώσει και αυτή η σεζόν. Love Underground, Εγκρατείας 119, Reunited 89.

τα πολλά τα λιέτσα, αλλά και ό,τι θέλετε, ό,τι σχέδιο θέλετε, η αυτά που σας προτείνω εγώ. Πάντα είπαμε, στο inbox, στα δικά μου προφίλ για συνεννοήσεις. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε, σας αφήνουμε τα Harry Hall and John Oates. Private Eyes, Γιάννη Σιν, George out. Bye bye.

0: Η ώρα είναι 11. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
6: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
7: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
6: Για πες.
7: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
6: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
8: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ elastika.varitimos.gr.
9: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
10: Τι εκεί.
9: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
10: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένας είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
11: Okay. To the music. The divine mystery of our Eucharistic Lord.
12: What? The most important campaign I worked on.
13: Things go better with rock. Rock Radio 104.7.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Ο Τζότζο λέει τι να βάλω πρώτο τραγούδι. Βάλε ό,τι θέλεις, του λέω. Και δες τι έβαλε, έτσι. Repeat, όπως ξεκινήσαμε την προηγούμενη εκπομπή μας, έτσι ξεκινήσαμε και σήμερα. Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, καλησπέρα σας. Επίσημα. Τα Night Tracks τελείωσαν, μας έδωσε μια σκυτάλη ο Τζότζο. Βάθος, βάρος και βακάρος. Τα Night Tracks μόλις τελειώσανε. Και η αφεντιά μου στο μικρόφωνο. Από τις 11 και θα πάμε ως και τη μία. Παρέα εδώ πέρα, στο Rock Radio Mikkel 104,7. Εδώ που όλα είναι ωραία.

οι Παρασκευές μας. Πάμε να κάνουμε ακόμα μία ραδιοφωνική πτήση. Δέστε ζώνες. Όχι γιατί έχει να ταράξεις, αλλά γιατί εδώ πάνω τα συναισθήματα κάνουν απότομα σκαπανεβάσματα, έτσι. Στο πιλωτήριο η μουσική, μόνο η μουσική. Συγκυβερνήτης για σήμερα θα είναι η σκέψη σας, εντάξει. Και εγώ απλώς ένας τύπος που πατάει τα κουμπάκια εδώ πέρα. Και ελπίζω να σας πάω κάπου που να είναι λίγο καλύτερα. Το ραδιόφωνο, παιδιά, είναι σαν εκείνο το ταξίδι που δεν προγραμμάτισες ποτέ, αλλά τελικά ήταν το πιο ωραίο. Εδώ δεν έχει check-in. Εδώ δεν υπάρχουν αποσκευές βασικά. Εδώ θέλουμε μόνο λίγη καλή διάθεση και μια καρδιά ανοιχτή. Ανοιχτή όπως και η συχνότητά μας. Στο Rock Radio Mikkel είστε, στους 104,7 στα FM. Και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο, έτσι. www.rockradio.gr και όλος ο κόσμος μια γειτονιά. Χαλαρώστε και αφήστε κάτω ό,τι σας βαραίνει. Εδώ δεν υπάρχουν καθυστερήσεις, υπάρχουν μόνο στιγμές. Στιγμές που έρχονται ακριβώς όταν πρέπει. Έτσι ξεκινάμε τις Παρασκευές μας. 7 με 9 η Φέη Δημητριάδου, το κορίτσι με την ατάκα. Ένα χαμόγελο πάντα έχει αυτό το κοριτσάκι και μας το μεταδίδει. 9 με 11 ο Ιωσήφ Δελενίκας, ο Ιταλός στη Κούσκουρα 5, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, η συνήθεια που έγινε λατρεία. 11 με 1 το αίμα που βράζει, ο Δημητράκης ο Βακάρος και όποιον πάρει ο Χάρος. 1 με 3 πρώτο ημίχρονο Τζότζο, έτσι κάνει ζέσταμα, έτσι το μεσημεράκι. 3 με 5 ο Λάζαρος Θαλασσινός, η μουσική σε μια άλλη διάσταση. 5 με 7 ο Δημήτρης Δημητρίου, για χρονική αξία εγγύηση, έτσι, με σφραγίδα. 7 με 9 η απόλυτη ραδιοφωνική εκπομπή. Και όπως σας λέω πάντα, αν υπήρχε ένας ραδιοφωνικός πίνακας, σίγουρα ο ζωγράφος του θα ήταν ο Θωμάς Σταματόπουλος. Απλά υπέροχος. 9 με 11 το βαρύ πυροβολικό. Τα F-16 του σταθμού μας κάνουν εμφάνιση εδώ στα Ραζιανιά της Θεσσαλονίκης. Τα Night Tracks και μας πάνε στρατόσφαιρα. Ο ένας και ο μοναδικός Τζότζο. Βάθος, Βάρος και Βακάρος. Και 11 ακριβώς μας δίνει ένα διάδρομο για απογείωση σε εμάς, έτσι, στην αφεντιά μας εδώ πέρα. Την ώρα που βγαίνουν τα φαντάσματα, την ώρα που οι νυχτερίδες διψάνε για αίμα, εκεί ερχόμαστε να κλείσουμε την πόρτα εμείς του σταθμού. Να αλλάξουμε τη μέρα, να αλλάξουμε τη νύχτα και να πάμε σε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, είμαι ο Γιάννης ο Δημητρόπουλος και είμαι εδώ τις Παρασκευές στα βραδάκια. Εδώ που φιλοσοφούμε και αμπεροφιλοσοφούμε. Εδώ στο Rock Radio Mikkel. Και αυτό θα το λέμε συνέχεια και εμείς, έτσι, εδώ που χτυπάει η καρδιά μας. Εδώ που χτυπάνε και οι δικές σας καρδιές. Εδώ που τις συναντάω εγώ και πάμε δυνατά.

Έλα να βλέπουμε λιγάκι φωτογραφίες, να βλέπουμε δυνατές καλησπέρες. Εσείς εκεί έξω που οδηγείτε, εσείς που αυτή τη στιγμή σκρολάρετε, που προσπαθείτε να ξεφύγετε από τη μέρα που τελείωσε. Εδώ είμαι. Εδώ είναι ακόμα μία φωνή βασικά. Δεν τη βλέπετε, αλλά την ακούτε. Και αφού είστε εδώ, κάτι σημαίνει αυτό, έτσι. Δεν είστε τυχαίοι ακροατές, πρώτα απ' όλα. Διαλέξατε να μείνετε και αυτό λέει πολλά. Λίγους από εσάς γνωρίζω προσωπικά, πολλούς από τα social και άλλους που δεν ξέρουν καν τη φάτσα τους. Κι όμως είστε η καλύτερη παρέα. Όπως πάντα. Εδώ δεν έχουμε μόνο τραγούδια, εδώ έχουμε αλήθειες, μικρές, μεγάλες ή εκείνες που αποφεύγουμε, έτσι. Δεν έχουμε πάντα δίκιο και ούτε διεκδικούμε κάτι εγωιστικά. Δεν ενεργούμε με γνώμονα το στενό εγώ, αλλά με το απέραντο εμείς. Έτσι ταξιδεύουμε εμείς, μόνο με το εμείς.

Λοιπόν, πάμε να δούμε λιγάκι το καιρό για αύριο. Παροδικά αυξημένες νεφώσεις, λέει, με τοπικές βροχές. Στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 από 4 και η θερμοκρασία θα είναι από 13 ως και 23 βαθμούς Κελσίου. Αυτά εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη, έτσι. Κάτω στην Αθήνα, στο νομό Αττικής γενικότερα, ο καιρός θα είναι γενικά έθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Η άνεμη από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα δυτική βορειοδυτική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα είναι από 13 έως και 27 βαθμούς Κελσίου. Και μου έλεγε παλιά μια φίλη μου ότι δεν τα πας καλά με το καιρό, δεν σου πάει πολύ. Δεν μου πάει ρε, εσύ δεν είμαι μετεωρολόγος. Και θυμήθηκε κάτι παλιό για τους μετεωρολόγους. Μετεωρολόγοι ρε φίλε. Το αγαπημένο του χόμπι των μετεωρολόγων, έτσι, να τρομοκρατούν το 70% του κόσμου για χάρη των 30%. Σήμερα λοιπόν έχουμε 30% πιθανότητες βροχής. Ναι, αλλά κανείς δεν μιλάει με τον ίδιο ενθουσιασμό ότι έχουμε και 70% πιθανότητες να μην γίνει απολύτως τίποτα. Δεν αφορά σίγουρα την σημερινή ημέρα, αλλά συνήθως αυτό συμβαίνει. Δεν συμβαίνει να πέφτουν μέσα ποτέ περίπου. Δηλαδή, στατιστικά ο ήλιος αυτή τη στιγμή είναι το φαβόρι, αλλά ο μετεωρολόγος μας λέει λες και έρχεται ο Νόε, ρε παιδί μου, με το καράβι του από κάπου ψηλά. Προσοχή στις μετακινήσεις, λέει, γιατί επειδή τρεις σταγόνες στέκονται να κάνουν guest εμφάνιση πάνω από το ωραίο κάστρο στις 7 παρα 20. Αν σου πω πως έχει 30, αν σου πω εγώ ότι έχεις 30% πιθανότητες να κερδίσεις το Τζόκερ, θα πας να ανάψεις σίγουρα μια λαμπάδα, 100%. Αλλά αν ο καιρός έχει 30% πιθανότητες βροχής, τότε ξαφνικά ακυρώνεται ο γάμος. Ψήνεται καταστροφή. Και η θεία Ελένη βγάζει τα χειμωνιάτικα από το πατάρι. Δεν έχουμε τελικά επικίνδυνη μεταβολή του καιρού. Έχουμε έναν ήλιο που δουλεύει υπερορίες και ένα σύννεφο που προσπαθεί να πάρει ένσημα. Βαρέα. Οπότε παιδιά ψυχραιμοί, έτσι. Αν δείτε καμιά σταγόνα μην πανικοβληθείτε. Δεν είναι κακοκαιρία. Είναι το 30% που ήρθε απλώς να επιβεβαιώσει την ύπαρξή του. Πάμε δυνατά. Με ήλιο μέσα μας. Και έξω ας κάνει ό,τι θέλει. Μαγδάκι θυμάσαι, σφινωμένη τυρόπιτα έχουνε στον εγκέφαλο. Οι μετεωρολόγοι, έτσι.

Έτσι ρε παιδιά, μας έμαθα να μετράμε επιτυχίες σε τετραγωνικά, σε like, σε like και ειδοποίησεις στο κινητό. Και κάπου εκεί ξεχάσαμε τις πραγματικές πολυτέλειες, έτσι. Yeah. Πολυτέλεια δεν είναι μόνο ένα ακριβό ρολόι. Πολυτέλεια είναι να κοιμάσαι το βράδυ χωρίς να κάνεις meeting. Meeting με τις σκέψεις σου στις 3 τα ξημερώματα. Πολυτέλεια είναι ένα πρωινό με το πάσο σου, χωρίς να νιώθεις ότι είσαι οδηγός στη Φόρμουλα 1. Να έχεις το δικό σου πολύτιμο χρόνο βασικά. Και όταν τον έχουμε, το ξοδεύουμε σαν να είναι άπειρος και το κυνηγάμε σαν να τελειώνει αύριο βασικά. Τελικά πλούσιος είναι εκείνος που έχει χρόνο να γελάσει χωρίς να κοιτάει το ρολόι. Κάνει και καμιά βόλτα. Μερικές φορές δεν χρειάζεται να έχεις τις λύσεις, χρειάζεται δρόμος. Εκεί θα βρεις και τις λύσεις. Διάβασε και ένα καλό βιβλίο. Αυτός είναι ο πιο φτηνός τρόπος να ταξιδεύεις χωρίς αποσκευές και χωρίς να χειροκροτήσεις το πιλότο στην προσγείωση. Η ζωή μας δεν θέλει περισσότερα, θέλει λιγότερο θόρυβο και περισσότερη παρουσία. Οι αληθινές πολυτέλειες δεν κάνουν επιδείξεις, γι' αυτό και περνούν απαρατήρητες. Γλυκές ροκ σαν ζάχαρη.

Ζήτηση μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie's. Natalie's. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie's Handmade. Μόδα. Styling. Get the look.

0: Πω, έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
1: Μην ανησυχείς, το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο, στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
0: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
1: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
2: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω? Γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγία Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά. 100%. Αγίας Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά. 100%.

Όταν δεν κοιτάς το ρολόι σημαίνει ότι δεν είσαι σκλάβος. Μια αυστηρή ρουτίνα μιας δουλειάς που σε πιέζει, μιας ανάγκης να επιβιώσεις υλικά. Γεράσιμέ μου. Το πιάσες το νόημα. Μαγδάκι μου γλυκό. Καλησπέρα Φιλίτσα, καλησπέρα Χάρη. Άννα Μαρία, σήμερα έχουμε πλούσιο υλικό. Λουλουδάκι, γατάκι, κρασάκι. Πάρε και μια καρδούλα. Βιολετίτσα, πόσο πιστά είναι τα ζώδια? Κριός 40%, Ταύρος 90%, μπράβο. Δίδυμη 20%, να πάρει ευχή. Η κόρη μου είναι δίδυμος. Καρκίνος 85%, μαράκι. Λέων 70%, καλό ποσοστό. Παρθένος 95%. Νομίζω ότι είναι το μεγαλύτερο. Όχι, δεν είναι το μεγαλύτερο, θα σας πω. Ζυγός 50%. Αρκετό είναι. Σκορπιός, ακούστε εδώ. 100% ή 0%. Τοξότης 30%, αχ Μαρία. Εγώ καιρός 95%, Άννα Μαρία. Υδροχόος 60%, Χαρούλη. Έχω μάθει και τα ζώδια σας. Ιχθύς 70%, καλό ποσοστό. Σαν το λέοντα είσαι.

Παρθένος Μπάμπη, έτσι. Καλά είναι. Βάστα γερά. Γιωργάκη μου, θα έρθω μετά με σένα, γορίνα μου.

Ανεβάστε παρακαλώ λιγάκι την ένταση, έως και τις 12 μας παίρνει. Τα φιλιά μου στη Καβάλα πάνω ψηλά. Τα φιλιά μου στη Φλωρινάρα μου, αγάπη μου. Φιλιά στην Έδεσσα, στην Πτολεμαΐδα. Εδώ ο χάρτης μας δείχνει δύο πολιτείες στην Αμερική, Ιρλανδία, Αγγλία, δύο άτομα, Γερμανία, τρία άτομα, Βουλγαρία, ένα άτομο, Κύπρο κλασικά. Όλος ο κόσμος μια γειτονιά. Άρε Γιωργάκη μου,

Άρα Γιωργάκη μου, αυτή δεν είναι ιστορία αγάπης. Ή μάλλον είναι μια ιστορία αγάπης μέχρι να βρω κάτι καλύτερο. Δεν φταίς εσύ, φταίει ο ανάδρομος Ερμής.

σκύλες, εντάξει ρε παιδί μου, άμα φταίει και ο Θεός θα ερμείς, τι να σου κάνω κι εγώ φτωχός άνθρωπος. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν πιστεύουν στο Θεό, αλλά πιστεύουν στον ανάδρομο Ερμή, έτσι, φοβερό. Σ' αγαπώ, αλλά όχι όπως θα ήθελε. Αλλά τι δηλαδή, σαν βίτα βερσιόν, χωρίς update. Θα βρεις κάτι που θα σου ταιριάζει και θα σου αξίζει, μπράβο. Και εσύ δηλαδή τι είσαι, η υποδοχή στην εξυπηρέτηση πελατών. Να σου πω κάτι αγορίνα μου, όταν κάποιος φεύγει με αστείες δικαιολογίες, δεν σημαίνει ότι δεν έχει λόγο, σημαίνει ότι δεν είχε το θάρρος να σου πει τον πραγματικό λόγο. Εδώ που τα λέμε όμως, καλύτερα μια αστεία δικαιολογία παρά μια αλήθεια χωρίς συνέστημα. Ας γελάσουμε και λίγο, ε. Αν κάποιος θέλει χώρο, κράτησε τα κλειδιά. Κρατήστε τα κλειδιά εσείς και κλειδώστε. Πάμε δυνατά, George.

Έτσι ακριβώς, Κυριάκο μου. Και σήμερα θα πούμε ιστορίες. Θα πούμε πολλές ιστορίες. Έως και τη μία θα λέμε ιστορίες. Έως τη τελευταία ρανίδα. Μετά πάμε Τζότζο. Μας περιμένει με τη βότκα εκεί πέρα. Και δεν μας αφήνει να φύγουμε μπαγκάθες μετά, έτσι.

Εσύ που τα πήρες να τα αφήσεις γρήγορα κάτω, έτσι. Όχι, όχι, δεν θα το κάνεις αυτό. Ψυχραιμία, αναπνοές βαθιές. Και δεν θα κάνεις απολύτως τίποτα. Θα έχουμε κουβέντα μάλλον αύριο. Χριστινάκη μου, floor manager.

Στελίτσα μου, μόλις ήρθε το μήνυμά σου. Καλησπέρα. Όπως βλέπεις, εγώ είμαι περίφημα, το ίδιο εύχομαι και για σένα, έτσι. Οι παρασκευούλες πάντα είναι όμορφες, είτε βρέχει είτε δεν βρέχει. Βρατζούλης Νικόλας, Παναγιώτης Οικονόμου. David Bowie. Όχι στα μηνύματα, στα deck.

Θεό αγόρι να μου 11 ντάν. Έχω και μάρο καφάτου σε λιγάκι. Κορίτσι έμπνευση.

Αυτή είστε ρε παιδιά. Διάβασε ένα που έλεγε ότι οι αυτόφωτοι άνθρωποι όσο πιο πολύ φωτίζουν τόσο πιο βαθιά καίγονται. Δεν φωτίζουν απλώς τον κόσμο, εκτίθονται σε αυτόν χωρίς σκιά για να κρυφτούν. Το φως που γεννούν είναι και αυτό που τους καίει. Υπάρχουν άνθρωποι που λάμπουν, δεν θέλουν να ξεχωρίσουν, αλλά δεν ξέρουν να κάνουν και αλλιώς. Φωτίζουν τους γύρω τους, δίνουν ζεστασιά, δείχνουν δρόμους εκεί που πριν υπήρχε μόνο μαυρίλα. Κι όμως όσο πιο πολύ φωτίζουν, τόσο πιο βαθιά καίγονται μέσα τους. Το φως δεν κρύβεται, σε εκθέτει, σε κάνει διάφανο χωρίς μεμβράνες για να προστατευτείς. Οι αδυναμίες σου και οι φόβοι σου όλα φαίνονται και τότε καταλαβαίνεις πως αυτό που γεννάς είναι και αυτό που σε δαμάζει.

0: φεύγει και ο David Bowie και μας έρχεται ο Τζότζο με το Top 10. Μπαίνετε και εσείς στα social του σταθμού μας και διαμορφώνετε το Top 10. Χριστίνα Ψυχραιμία.
1: One O 4.7 Rock Radio Mikel, Thessaloniki.
2: Not to understand music.
3: This is Rock Radio's Top 10. Rock Radio 104.7. Number 10.
1: Keith Urban, Michael McDonald. We go back.

Υπάρχουν και κάποιες ώρες που όλα φαίνονται ήσυχα, έτσι, νεκρά. Η απόλυτη ηρεμία, η απόλυτη σιγή. Τίποτα δεν κουνιέται. Τα φώτα της πόλης μένουν αναμένα και οι δρόμοι φαίνονται άδειοι. Ένας άνθρωπος μόνος. Ένας άνθρωπος μένει μόνος με τις σκέψεις του, με τις αμφιβολίες του, με τις μικρές ή τις μεγάλες ήττες του. Εκεί, στην απόλυτη ησυχία, ξεκινάει και μια συζήτηση. Όχι με τον κόσμο, με τον ίδιο τον εαυτό. Σήκω. Μια λέξη. Μια λέξη μόνο, σχεδόν ψιθυριστή. Αρκετή όμως, αρκετή για να ανάψει ξανά μια σπίθα. Μια σπίθα μέσα στο σκοτάδι. Η ζωή δεν ζητάει ανθρώπους αλήγιστους. Ζητάει ανθρώπους που ακόμα και όταν λυγίσουν βρίσκουν τρόπο να συνεχίζουν. Να σκουπίζουν τη σκόνη από πάνω τους και να κάνουν ένα ακόμα βήμα. Μικρό ίσως, αργό, αλλά μόνο μπροστά. Σε κάθε δύσκολη στιγμή οι λέξεις έχουν δύναμη και οι πιο δυνατές λέξεις είναι εκείνες που λέγονται εσωτερικά. Θα τα καταφέρω. Δεν τελείωσε εδώ. Αύριο είναι μια καινούργια αρχή. Ξέρεις, πολλές φορές η ελπίδα δεν έρχεται σαν θύελα. Έρχεται σαν μια ήρεμη φωνή που επιμένει να λέει «συνέχισε». Και ίσως τελικά αυτό να είναι το μεγαλύτερο φάρος. Όχι να μην φοβάσαι, αλλά να προχωράς παρά το φόβο. Να κρατάς το φως μέσα σου ζωντανό. Ακόμα και όταν όλα γύρω σου μοιάζουν σκοτεινά, η καρδιά μπορεί να κουράζεται λίγο. Αλλά στάσου, πάρε μια ανάσα, κοίτα μπροστά και πες. Σήκω και προχώρα. The show must go on.

Είδα ένα έξυπνο σε μια φωτογραφία που ανέβασε μια διαδικτυακή μου φίλη που έλεγε και έδειχνε μια μαϊμού να βλέπει ένα διαμάντι και μια μπανάνα. Και έλεγε πως αν βάλεις μια μαϊμού να διαλέξει την μπανάνα ή το διαμάντι, αυτή θα διαλέγει πάντα την μπανάνα. Όχι γιατί το διαμάντι δεν αξίζει, αλλά γιατί η μαϊμού δεν μπορεί να καταλάβει την αξία του διαμαντιού, έτσι. Το ηθικό δίδαγμα από αυτό είναι ότι να μην μικραίνεις την αξία σου για να γίνεις επιλογή. Ως εκεί, okay. Αυτή είναι μια οπτική. Σε πρώτη φάση όταν το διάβασα μου άρεσε πάρα πολύ και συμφώνησα απόλυτα κιόλας. Να πάμε όμως και σε κάτι άλλο που σκέφτηκα. Αφού το δούλεψε λιγάκι στο μυαλό μου, η μαϊμού τουλάχιστον είπε πεινάω, θα πάρω αυτό που τρώγεται. Δεν πήρε ένα αυτοκίνητο και μετά έτρωγε μακαρόνια με αλάτι για 3 χρόνια. Παίρνουμε ένα κινητό 1.400 ευρώ για να βγάζουμε φωτογραφίες στο καφέ και μετά το πίνουμε κρύο. Γιατί ψάχνουμε και το ανάλογο φίλτρο, έτσι, να το εμπλουτίσουμε λιγάκι το θέμα. Το διαμάντι δεν προσπαθεί να γίνει μπανάνα για να αρέσει. Σωστό. Αλλά τελευταία ούτε οι άνθρωποι προσπαθούν να είναι άνθρωποι. Τελευταία όλοι αυτοαποκαλούνται διαμάντια. Δεν με εκτιμούν γιατί λάμπω. Ναι, αλλά αν όλοι έχουν το ίδιο θέμα μαζί σου, ίσως να μην είσαι διαμάντι, ίσως να είσαι απλά στρας. Στρας από πανηγύρι. Το αληθινά πολύτιμο δεν χρειάζεται να το διαφημίσεις συνέχεια, να βλέπεις κάτι διαφορετικό από αυτό που φαίνεται. Φαίνεται στον τρόπο που φέρεσαι, στην αξιοπρέπειά σου. Η μαϊμού τουλάχιστον είναι ξεκάθαρη, σου λέει την αλήθεια. Θέλω την μπανάνα. Δεν σου το παίζει βαρύ πεπόνι. Και αν κάποιος δεν βλέπει την αξία μας, δεν είναι απαραίτητα επειδή είμαστε ή δεν είμαστε διαμάντια. Μπορεί απλά να μην είμαστε, να είμαστε μάλλον δύσκολοι χαρακτήρες. Και αυτό επίσης θέλει λίγο δουλίτσα. Στη ζωή δεν χρειάζεται πάντα να είσαι διαμάντι. Μερικές φορές αρκεί να μην φέρεσαι σαν σάπια μπανάνα. Τελικά ίσως όλοι χρειαζόμαστε δίπλα μας λιγότερα διαμάντια και περισσότερες τίμιες μπανάνες. Αυτό βέβαια δεν αφορά την διαδικτυακή μου φίλη. Αυτό είναι μια άλλη σκέψη που έκανα, πέρα από αυτό που βλέπουμε και λέμε ρε παιδί μου έτσι. Να δούμε και την άλλη πλευρά, έτσι έχω να κάνω το συνήγορο του διαβόλου ας πούμε και να δω και την άλλη οπτική. Μήπως φταίμε κι εμείς λιγάκι.

Έχουμε και διεθνή έκθεση βιβλίου, έτσι. Αύριο Σαββάτο 9 Μαΐου και από τις 7 παρατέταρτο και στις 7.30 στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, στο περίπτερο 13 και στο stand 175. Εκεί θα σας περιμένει ο Νίκος Παπακώστας για να σας παρουσιάσει την ποιητική του συλλογή, τη δεύτερη ποιητική του συλλογή, Ατμίζοντας Στιγμές. Θα πούνε και δύο λόγια εκεί πέρα. Ήτανε να είμαι κι εγώ, αλλά δυστυχώς δεν θα μπορέσω να είμαι αύριο. Ο Νίκος θα υπογράψει και βιβλία στο τέλος της εκδήλωσης. Θα πει και δύο κουβέντες για το βιβλίο, έτσι. Όσοι μπορείτε να πάτε, καλά θα είναι να πάτε. Αύριο 9 Μαΐου, έτσι. 9 Μαΐου, ήρθε 9 Μαΐου. 7 παρατέταρτο μέχρι τις 7.30, το περίπτερο 13, στο stand 175.

Η Μάρο δεν είναι... Εκτός από το ότι τραγουδάει πολύ ωραία, γράφει και πολύ ωραία, έτσι. Στο παρελθόν είχα παρουσιάσει πολλά τραγούδια της και μάλιστα ένα τραγούδι του είχα και πρώτη ραδιοφωνική εκτέλεση. Η Μάρο είχε γράψει κάτι το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ και θέλω να σας το διαβάσω και να σας το αναλύσω λιγάκι. Και καθώς η συνείδηση δεν ζητάει να αποδειχθεί, αλλά να βιωθεί, η βύθιση στο αδιάρρηκτο δεν συμβαίνει με προσπάθεια, αλλά με εγκατάλειψη. Δεν συμβαίνει με παρέτηση, αλλά με εμπιστοσύνη. Δεν συμβαίνει με παρέτηση, αλλά με εμπιστοσύνη. Να το τονίσουμε αυτό. Δεν συμβαίνει με φυγή, αλλά με παρούσα αποδοχή. Το απεριόριστο εγώ λιώνει σαν σταγόνα στον ωκεανό, εκεί που πάντα άνοιγε βασικά, έτσι. Μάρο μου, σ' αγαπώ πολύ, πρώτα απ' όλα. Η συνείδηση δεν ζητάει να αποδειχθεί, αλλά να βιωθεί. Η αλήθεια είναι εμπειρική, όχι λογική. Το μυαλό προσπαθεί να κατανοήσει, αλλά η ύπαρξη βιώνεται μόνο στο τώρα. Η βύθιση στο αδιάρρηκτο, το είναι, το όλον, η καθαρή συνείδηση. Είναι ενιαία και αδιάσπαστη, όχι με προσπάθεια, αλλά με εγκατέλειψη. Η προσπάθεια ενισχύει. Ενισχύει τον εαυτό που προσπαθεί να δει κάτι. Η εγκατάλειψη είναι η παύση της αντίστασης, όχι με παρέτηση, αλλά με εμπιστοσύνη. Η παρέτηση είναι η αρνητική νίκη της αδράνειας, ενώ η εμπιστοσύνη είναι η θετική αποδοχή στη ροή, η θετική αποδοχή στη ζωή βασικά.

0: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
1: Αθανασιάδης Website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
2: The controversial.
3: Back to the music.
2: Let's not get ridiculous.
3: 104.7 Rock Radio. Things go better with rock.
4: Είμαστε πρωτότυπα, όχι αντίγραφα. Η αξία ενός ανθρώπου δεν ξεπερνά τις φιλοδοξίες του, αλλά βρίσκεται στο πώς επιλέγει να ζει. Έτσι ακριβώς, αγορίνα μου. Ήταν κάποτε ένας άνθρωπος που είχε χάσει τα πάντα. Όχι απότομα, τα έχασε σιγά σιγά. Όπως βίνει ένα φως όταν πέφτει η τάση του ρεύματος. Τα όνειρά του έσβηναν, το ένα μετά το άλλο. Και μαζί με τα όνειρά του που σβήνανε και κάτι πιο έσβηνε και κάτι πιο βαθύ, η πίστη ότι τα πράγματα δεν μπορούν να αλλάξουν. Ένα βράδυ περπατούσε χωρίς προορισμό. Αυτά τα περπατήματα που δεν σε πάνε κάπου, αυτά που απλώς σε κρατάνε μακριά από το να μείνεις ακίνητος. Και εκεί σε ένα παγκάκι είδε κάτι παράξενο. Μάλλον ένα μικρό παιδί είχε αφήσει πίσω του έναν χαρταετό. Ένα σπασμένο χαρταετό. Το νήμα μπερδεμένο, το χαρτί σκισμένο. Κάθισε και το κοίταξε λιγάκι. Τελείωσε, είπε, δεν πετάει πια. Αλλά για κάποιον ανεξήγητο λόγο τον πήρε μαζί του. Γύρισε στο σπίτι και χωρίς να το πολυσκεφτεί άρχισε να τον φτιάχνει. Ένα κομμάτι χαρτί από εδώ, λίγη κόλλα από εκεί. Δεν έγινε τέλειος, δεν θα γινόταν ποτέ τέλειος. Αλλά ήταν κάπως καλύτερος. Την επόμενη μέρα πήγε σε έναν λόφο. Ο άνεμος ήταν ελαφρύς, σχεδόν αδιάφορος. Κι όμως δοκίμασε. Μία φορά τίποτα. Δεύτερη φορά πάλι τίποτα. Την τρίτη φορά ο χαρταετός σηκώθηκε λίγο και έπεσε. Αλλά για ένα ή δύο δευτερόλεπτα είχε πετάξει. Εκείνη τη στιγμή κάτι άλλαξε. Όχι στο χαρταετό, στον άνθρωπο κάτι άλλαξε. Κατάλαβε κάτι απλό, κάτι σχεδόν παιδικό. Ότι το σπασμένο δεν σημαίνει τελειωμένο. Και ότι το όχι ακόμα δεν είναι ίδιο με το ποτέ. Και η ελπίδα δεν έρχεται πάντα σαν φως που σε τυφλώνει. Μερικές φορές έρχεται σαν ένα μικρό πεισματάρικο σήκωμα στον αέρα. Σου θυμίζει πως αξίζει να προσπαθείς ξανά. Ο χαρταετός δεν έγινε ποτέ τέλειος, αλλά κάθε μέρα πετούσε λίγο πιο ψηλά, όπως και ο άνθρωπος. Κάθε μέρα λίγο πιο ψηλά και εκείνος. Η ελπίδα δεν κάνει θόρυβο, είναι εκεί. Είναι εκεί και περιμένει ένα ελαφρύ αεράκι. Και αν κρατάτε μέσα σας κάτι που πονάει, κάτι που έσπασε και δεν ξέρετε πώς να το μαζέψετε, μην το φοβηθείτε. Αυτά που ραγίζουν είναι και αυτά που αφήνουν το φως να περάσει μέσα, έτσι. Τα παλιά τα χρόνια στην Κίνα, όταν ένα βάζο έσπαγε, θα μου το χρεώσουν αυτό, να ξέρετε. Το έσπαζε, το έσπαγε. Λέγανε ότι το κολούσαν γύρω-γύρω με χρυσό, έτσι γινόταν το βάζο, ρε παιδί μου, ένα έργο τέχνης. Αυτό να γίνεται, ένα έργο τέχνης.

Ο Θεός μου έστειλε και στίγμα ακριβώς που βρίσκεται αυτή τη στιγμή και από πού ακριβώς μας ακούει. Και φυσικά ποιο ραδιόφωνο ακούει, έτσι.

Θεός απίστευτος. Άννα Μαρία μου δεν πήγε 12, πήγε 12 και 20, εκτός αν εγώ το είδα το μήνυμα τώρα. Πάλι 12 πήγε και σε μια ώρα τελειώνει η εκπομπή σου και άντε πάλι να έρθει Παρασκευή. Όλα είναι σχετικά, έτσι, και ο χρόνος είναι σχετικός.

Αύριο έχουμε και Μετάλλικα, έτσι. Τυχεροί αυτοί που θα παραβρεθούν σε αυτήν εδώ πέρα τη μεγάλη συναυλία.

Αν η νύχτα είχε φωνή, ίσως να ήταν κάπως έτσι. Και κάποιος από εσάς που με ακούει τώρα, ίσως κρατάει μια σκέψη που δεν είπατε, που δεν είπε ποτέ. Ή κάποιοι από εσάς που δεν είπατε ποτέ. Ίσως ένα όνομα που δεν σβήνει ή μια ανάμνηση που επιμένει. Ξέρετε, το ραδιόφωνο έχει κάτι τρυφερό, δεν ζητάει να εξηγήσεις. Απλά σου κρατάει συντροφιά. Ξέρω πως σιωπές. Ξέρω εκείνες τις στιγμές που είναι λίγο δύσκολες, που ένα τραγούδι λέει κάτι παραπάνω. Αν είστε μόνοι, δεν είστε πραγματικά μόνοι. Εδώ είμαι μαζί σας. Αν είστε μαζί με κάποιον ή με κάποια, κρατήστε τον λίγο πιο σφιχτά. Εδώ είμαστε και λέμε ιστορίες. Ιστορίες που πολλές φορές μοιάζουν με τις δικές σας. Και όταν μου το λέτε αυτό, ρε παιδιά, νομίζω πως αυτό είναι το ιερό δισκοπότερο ενός ραδιοφωνικού παραγωγού. Χίλια ευχαριστώ. Χίλια ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου.

υπάρχουν κάποιες σκέψεις που περνάνε από το μυαλό μου έτσι χωρίς να ρωτήσουν κανέναν. Κάποια μέρα θα είναι μια συνηθισμένη μέρα. Ο ήλιος θα ανατείλει όπως πάντα, έτσι. Κάποιος θα πιει το καφέ του, κάποιος άλλος θα γελάσει χωρίς λόγο και κάπου μέσα σε όλα αυτά μια ζωή θα σταματήσει. Χωρίς προειδοποίηση, χωρίς να ολοκληρωθούν όλα όσα είχαν σχεδιαστεί, χωρίς να υποθούν όλα όσα έμειναν. Και αυτά που μείναν συνήθως είναι μισά, έτσι. Και ο κόσμος δεν θα σταματήσει, δεν θα παγώσει, θα συνεχίσει να γυρίζει, θα συνεχίσει να αναπνέει, να προχωρά. Και αυτό δεν είναι σκληρό, είναι απλά η αλήθεια. Μια αλήθεια που δεν έρχεται για να τρομάξει, αλλά για να σου θυμίσει, πως ο χρόνος δεν περιμένει, πως οι στιγμές δεν αποθηκεύονται για αργότερα, πως τα κάποτε σπάνια γίνονται τώρα. Και ίσως εκεί βρίσκεται όλο το νόημα, στο να πει κάτι κάποιος σήμερα, όχι αύριο, στο να δοθεί ένα χαμόγελο χωρίς λόγο, στο να ζήσει κανείς λίγο πιο αληθινά, λίγο πιο βαθιά. Τελικά δεν είναι η σκέψη του τέλους που βαραίνει, είναι οι στιγμές που δεν έζησαν ποτέ. Και κάπου εκεί σε μια ομίχλη, σε ένα θολό τοπίο, γεννιέται μια απλή ήσυχη προτροπή. Ζήσε, ζήσε λίγο, ζήσε λίγο πιο πολύ.

Ανάμεσα στη μνήμη και τη φαντασία, ανάμεσα στη παρουσία και την απουσία, δεν υπάρχει σαφή αρχή, δεν υπάρχει τελική μορφή, μόνο θράσματα. Κάθε ήχος είναι σκόπιμος, κάθε σιωπή είναι δικό της κομμάτι. Ψυχρές μελωδίες, βαριά συναισθήματα, κάποια πράγματα δεν ακολουθούν κανόνες. Κάποια πράγματα προορίζονται να μείνουν άλυτα. Δεν ζητούν άδεια. Δεν ζητούν άδεια από τα πιο χρήσιμα γράμματα στην αλφαβήτα. Λένε πάντα ότι είναι το γράμμα Χ. Το τραβάς και τελειώνεις. Η Μαρία Πολυδούρη στα αποσπάσματα από μια επιστολή λέει: να ζήσετε τη ζωή σας με τρέλα, να ζήσετε παράλογα, να σκοτώσετε τη λογική που είναι ο φωνιάς της χαράς και της ζωής. Να τολμήσετε να κάνετε τα δύσκολα, τα μεγάλα, τα σημαντικά. Να ακολουθείτε δύσκολα μονοπάτια, να αφήσετε να κάτσει στην καρδιά σας για πάντα η άνοιξη. Να αγαπήσετε με πάθος και να καείτε από τη φλόγα της αγάπης σας. Να κάνετε το πόνο της χαρά και τη χαρά κάθε στιγμή τραγούδι.

0: Η ώρα είναι 12:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση. Στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
2: Ο Αθλητικός Σύλλογος ΑΜΕΑ «Ελπίδα» σας προσκαλεί στο δεύτερο Φεστιβάλ Δημιουργίας Γεύσης και Παραολυμπιακού Αθλητισμού 7 έως 10 Μαΐου στην Παραλία Θεσσαλονίκης. Αθλητικές επιδείξεις, θεατρικές και μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις, workshops και η ορχήστρα πνευστών του Κρατικού Οδείου Θεσσαλονίκης. Ελάτε να μας στηρίξετε για μια κοινωνία συμπερίληψης και ίσων ευκαιριών. Δεύτερο Φεστιβάλ Δημιουργίας Γεύσης και Παραολυμπιακού Αθλητισμού 7 έως 10 Μαΐου στην Παραλία Θεσσαλονίκης. Είσοδος ελεύθερη. Χορηγή Global Foods Αρματούρα.
1: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
3: Έρχονται και δεν γίνεται να τους χάσεις. Οι Swinging Cats. Μετά τις sold out εμφανίσεις τους το χειμώνα, έρχονται για ένα εκρηκτικό live στη Θεσσαλονίκη. Κυριακή 10 Μαΐου στο Love Underground, Εγνατία 119. Με τον Γιώργο Ζερβό φέρνω ένα show γεμάτο ενέργεια και ατμόσφαιρα που δεν περιγράφεται. Μόνο ζεις. Εισιτήρια στο theswingingcats.com. Swinging Cats. Ζήστε το live.
4: You will not be able to turn this record off.
5: Back to the music. Rock Radio 104.7.
6: Θα σας έλεγα πάμε στα γνωστά παραμυθάκια μας. Αλλά προχθές πέρασα από ένα δωμάτιο συναισθημάτων και κάτσα τελικά λίγο εκεί πέρα. Και άκουσα τα συναισθήματα να τα λένε, να κουβεντιάζουν. Όταν μπήκα μέσα, αυτός που μίλησε πρώτος ήταν ο φόβος. «Ποιος άνοιξε το φως πάλι, εγώ προτιμώ το σκοτάδι», είπε. «Εκεί κρύβομαι καλύτερα». Βασικά δεν ήξερα πού να κοιτάξω. Δεν τρόμαξα, ούτε θύμωσε. Αλλά ήρθε ο φόβος και μίλησε. «Σταμάτα να κρύβεσαι, εγώ θέλω να φωνάζω, να σπάσω τη σιωπή. Κανείς δεν με ακούει αλλιώς». Από κάπου στο βάθος ακούστηκε μια στεναχωρημένη φωνή. «Μην φωνάζεις, κουράζομαι. Βαραίνω, κάθομαι στις γωνίες και περιμένω να περάσεις». Αυτή να ήταν η λύπη. Μια άλλη φωνή ήρθε και ισορρόπησε την κατάσταση. Κοντράστ, σαν σκοτσέζι κοντούς. Ήταν η χαρά. «Μα γιατί κάθεστε εκεί έξω? Έχει ήλιο, έχει γέλιο, έχει ζωή». Έτσι είναι. Έτσι είναι η χαρά, η χαρά της ζωής. Και κάπου εκεί απάντησαν όλοι. Ο φόβος είπε, «Κι αν πονέσουμε?» Ο θυμός είπε, «Κι αν μας προδώσουν?» «Μέσα στη μαύρη κατάθλιψη δεν υπάρχει κανένα νόημα», είπε η λύπη με το γνωστό της ύφος. Ακούστηκε και μια φωνή που αγκάλιασε όλο το δωμάτιο. Κι αν αξίζει, όλα τα συναισθήματα σάστησαν και η φωνή ξανακούστηκε. «Φοβέ, είσαι εδώ για να μας προστατεύεις, όχι για να μας φυλακίζεις. Και εσύ θυμέ, η φωτιά σου μπορεί να γίνει δύναμη, όχι καταστροφή. Και εσύ γλυκιά μου λύπη, εσύ μας θυμίζεις τι είχε αξία γιατί μόνο ό,τι αγαπήσαμε μπορούσαμε να το χάσουμε. Χαρά μου, εσύ μας δείχνεις τον δρόμο ακόμα και όταν όλα φαίνονται σκοτεινά. Η φωνή συνέχισε να μιλάει. Τα συναισθήματα έχουν μείνει όλα άφωνα. Δεν είστε εχθροί, είστε κομμάτια της ίδιας ιστορίας. Και η ιστορία αυτή είναι ο άνθρωπος. Και αν φοβάσαι, αν θυμώνεις και αν λυπάσαι, μην ξεχνάς, όλα μα όλα αυτά σημαίνουν πως νιώθεις. Και όσο νιώθεις υπάρχει ελπίδα. Και όσο υπάρχει ελπίδα, εγώ θα είμαι εδώ. Ήταν η αγάπη. Αυτή που είναι πάντα εκεί. Όχι για να σβήσει το φόβο. Όχι για να σβήσει το φόβο και τον θυμό. Όχι για να αφαιρέσει τη λύπη και να υποτιμήσει τη χαρά. Αλλά είναι εκεί για να δώσει νόημα σε όλα αυτά. Η αγάπη δεν είναι απουσία των άλλων συναισθημάτων. Είναι ο τρόπος να τα χωράς όλα. Να τα χωράς όλα και να συνεχίζεις να νιώθεις και να χτυπάνε οι χτύποι της καρδιάς σου πολύ πολύ δυνατά. Αυτή είναι η αγάπη. Όχι μια απλή λέξη, είναι μια δύναμη που ενώνει, που αντέχει και που φωτίζει ακόμα και τα πιο σκοτεινά σημεία.

Και τις μέρες που νιώθεις κουρασμένος, δώσε λίγη τρυφερότητα στη ψυχή σου και πες ευχαριστώ που ακόμα στέκεσαι. Το βλέπω. Και αυτό είναι εντάξει. Μαράκι μου γλυκό.

Μαρό μου, εμείς δεν θα χαθούμε, εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε. Διαδικτυακά, διαδικτυακά. Έτσι με τα γραπτά. Γεράσιμε, συνέχισε να ζωγραφίζεις. Και τι να σου πω ρε οργάκι μου εγώ τώρα. Τα έχω πει αμέτρητες φορές εδώ σε αυτή τη συχνότητα. Σε αυτόν εδώ πέρα το σταθμό ρε παιδί μου και σε αυτήν εδώ πέρα την εκπομπή, έτσι. Δεν παίζει το περίπου, μόνο ξεκάθαρα πράγματα. Και στο λέω εγώ που έχω φάει αμέτρητες ήττες από αυτά τα ξεκάθαρα. Δεν μιλάμε για έναν άνθρωπο, μιλάμε για μια ανάγκη. Εκείνη τη σπάνια, σχεδόν πολυτελή ανάγκη. Για κάτι που μένει. Γιατί ας είμαστε ειλικρινείς βασικά, έτσι. Εύκολο είναι να λες αγαπώ, πανεύκολο. 2 συν 5 γράμματα είναι. Αυτά είναι όλα και όλα. Το δύσκολο είναι να τα εννοείς όταν αρχίζει να φυσάει λιγάκι. Θέλουμε μια αγάπη που δεν φεύγει από τον άνεμο. Αυτή που κάνει check out πιο γρήγορα από τουρίστα τον Αύγουστο. Αυτή που κάθεται με το ένα πόδι στην έξοδο. Και κυρίως όχι αυτή που πρέπει να την πείσεις να μείνει. Αν η παρουσία κάποιου είναι διαπραγματεύσιμη, τότε η απουσία του είναι ήδη αποφασισμένη. Αυτό είναι 100% σίγουρο. Θέλουμε να χωράμε ολόκληρη βασικά. Με τα καλά μας και με τα στραβά μας. Όχι να μικρύνουμε για να ταιριάξουμε σε μια σχέση που μας θέλει σε έκδοση τσέπης. Θέλουμε ησυχία, όχι σιωπή γεμάτη ανασφάλεια. Αλλά εκείνη την ήρεμη βεβαιότερα, παιδί μου, που δεν χρειάζεται να αποδείξεις κάθε 3 και λίγο. Η αγάπη δεν είναι εξεταστική περίοδος. Χέρια που κρατάνε, όχι χέρια που τρέμουν. Τρέμουν, μην μπλεχτούν, μην μείνουν υποσχέσεις που λήγουν πριν καν χρησιμοποιηθούν. Και κάπου εκεί πέρα μοιραία έρχεται η κούραση, εκείνη ήσυχη βαριά κούραση. Από το να δίνεις, να εξηγείς, να προσαρμόζεσαι, να μαζεύεσαι. Μέχρι που μια μέρα κοιτάς τον εαυτό σου και λες, πού πήγα εγώ μέσα σε όλο αυτό. Πουθενά, και εκεί μπαίνει το όριο. Όχι άλλο περίπου, όχι άλλο σχεδόν. Γιατί το σχεδόν δεν αγκαλιάζει, δεν στηρίζει, δεν μένει. Το σχεδόν απλά καθυστερεί το τέλος. Και η αλήθεια είναι απλή. Κανείς δεν αντέχει να μείνει κάπου που πονάει, μόνο και μόνο για να νίκει. Γιατί αν για να νίκεις πρέπει να πονάς, τότε δεν ανήκεις, απλά αντέχεις. Γι' αυτό το ζητούμενο δεν είναι το λίγο, είναι το όλο. Και το μήνυμα είναι καθαρό, πεντακάθαρο, σαν μπουγάδα κατάλευχη ρε παιδί μου. Αν θες να μείνεις, μείνε. Όχι με μισή καρδιά και υποσημειώσεις. Κι αν όχι, πες το καθαρά και πάλι πεντακάθαρα. Υπάρχει κάτι άλλο. Ευχαριστώ πολύ. Αυτά κοριτσάκι μου. Αυτά τα πολύ απλά. Αγάπη δεν είναι να χωράς λιγότερο. Αγάπη είναι να χωράς ολόκληρος. Και να περισσεύεις και λιγάκι. Να έχεις περιθώρια ρε παιδί. Εδώ είμαστε. Rock Radio Mikel. Μέχρι και τη μία θα είμαστε παρέα. Περνάει γρήγορα η ώρα, το ξέρω Άννα Μαρία. Αλλά τι να κάνουμε. Έτσι περνάνε τα ωραία, γρήγορα. Εμείς το ευχαριστιόμαστε πάντως. Δημητράκη μου, σε περιμένω αύριο για καφεδάκι. Ευχαριστώ πολύ. Η Pink Floyd ήταν έτοιμη.

0: 104.7 Rock Radio Michel, Thessaloniki.
1: Rock Radio 104.7 104.7

προσδοκίες, έρωτες, αδιέξοδα, παγίδες. Το καλό είναι πιο δύσκολο από το κακό. Η δημιουργία είναι πιο δύσκολη από την καταστροφή. Είδες πολλά και έπαθες άλλα τόσα, μα τίποτα δεν είδες. Ήταν ο χάρτης ψεύτικος και λάθος οι πηξίδες. Στιχάκι είναι αυτό. Και όταν σε πιάζουν τάσεις φυγής, μην το ψάχνεις. Κάποιος σου έδωσε το εισιτήριο στο χέρι από πριν. Η ανοχή, ακόμα και η υπομονή, είναι αρετή. Αλλά έχουν μία πρώτη ξαδέρφη. Απάθεια λέγεται. Πόσοι άνθρωποι θεωρούν δεδομένο ότι θα είναι και αύριο εδώ και δεν εκφράζουν τα συναισθήματά τους και βλέπουν τα κινητά τους αντί για τα μάτια των ανθρώπων τους και παρκάρουν τα όνειρά τους για κάποια μέρα, μια άλλη μέρα που ίσως ποτέ να μην έρθει. Κάποιος ρώτησε, έχεις σκεφτεί ότι όλο αυτό με τα συναισθήματα μπορεί και να το έχεις παρακάνει? Η απάντηση είναι μία. Χίλιες φορές να το παρακάνω παρά να το παραλείψω. Σελιδοδείκτες είναι στο βιβλίο της ζωής. Όταν θα το ξεφυλίζεις, πάντα θα σταματάς εκεί, σε αυτές τις μοναδικές στιγμές. Στέφανος Ξενάκης.

Στελίτσα μου γλυκιά. Την αγαπώ την Ορεστιάδα. Ο λόγος είναι η Στέλλα. Όχι, δεν είμαστε μάγοι, Λευτεράκι μου. Ανθρωπάκια είμαστε κι εμείς. Για να είσαι μάγος πρέπει να έχεις καρδιά και μυαλό μικρού παιδιού. Η αληθινή μαγεία δεν βρίσκεται σε πολύπλοκα κόλπα, αλλά στην ιδιότητα του θαύματος, της αγνότητας, της πρόθεσης και της απεριόριστης φαντασίας ενός μικρού παιδιού, ενός μικρού μπόμπιρα. Και αυτό σε συνδυασμό με ευαισθησία και ενσυναίσθηση, για να συνδεθεί βαθιά με τα συναισθήματα, έτσι. Και εκεί κάθεται, κάθεται και δημιουργεί ουσιαστικές εμπειρίες, μετατρέποντας το συνηθισμένο σε εξαιρετικό, σε μαγικό, σε μαγικό μέσο αγάπης και αυθεντικότητας. Για να είσαι μάγος και να κάνεις μαγικά, πρέπει να έχεις καρδιά μικρού παιδιού.

ωραίες στιγμές συχνά γίνονται οι πιο όμορφες αναμνήσεις μας. Η νοσταλγία που αφήνουν είναι η απόδειξη ότι αυτό που ζήσαμε άξιζε. Αν παραδοθείς εντελώς τις στιγμές καθώς περνούν, ζεις πιο έντονα από τις στιγμές. Να σου πω κάτι, Γεράσιμε, δεν υπάρχει παρθενογέννηση. Όλα δικά μας είναι.

0: Παιδιά, να σας πω μόνο ότι ήσασταν υπέροχοι. Το υπέροχοι είναι μια πολύ μικρή λέξη σε αυτό που αισθάνομαι αυτή τη στιγμή. Ήσασταν απίθανοι, απίστευτοι. Αυτό που είδα σήμερα ήταν κάτι ανεπανάληπτο. Αυτό που μου χαρίζει αυτό το μέσο, ρε παιδί μου, αυτή η μαγεία εδώ πέρα, δεν πληρώνεται με τίποτα. Να δώσω τα χαιρετίσματά μου, την αγάπη μου και μεγάλες αγκαλιές στη Σωτηρία την Κωνσταντινίδου, που διάβασα κάτι και βέβαια αυτό που απάντησα δεν ήταν επί του προσωπικού, έτσι. Στο Φίλιππα το Κοίδη πάνω στη Φλόρινα. Στο Παντελή τον Αλπαντίδη επίσης πάνω στη Φλόρινα. Στον Τίνο τον Λάζο. Στη Παυλίνα την Ιωαννίδου, στο Σωτήρι μας, στη Μαρία την Τάντζη, μαράκι μου γλυκό, στα Γρεβενά, στο Παναγιώτη τον Οικονόμου που είναι πάντα παρόν, στην Σόνια την Αντωνιάδου, γλυκιά μου Σόνια, στην Άννα Μαρία. Άννα Μαρία μου, όταν περνάει κάτι γρήγορα, πάει να πει ότι μας αρέσει, οπότε καλό είναι ρε εσύ. Στον Νικόλα τον Παπάζογλου που σκηνοθετεί απίστευτα, στην Αθηνά την Πότη, στον Χρήστο τον Κατσανίδη πάνω στις Πρέσπες, στην Πινελόπη τη Βαλαρούτσου στις δύο φωνές, στον Γιάννη τον Παπαδόπουλο, στον Οδυσσέα τον Ελληνικό, αγορίνα μου, φωνάρα, στον Βασίλη τον Λιόντι, στον Κώστα τον Παπαδόπουλο, στη Χρήστα την Κάτσου, στην Έρη την Ιωαννίδου, δημοσιογράφος καταπληκτική, στο Θεό το Γρηγοριάδη, το Γεωργιάδη, συγγνώμη, Θεό μου, αγορίνα μου, θέλω να πιούμε μια ποτάρα στην κυριολεξία. Στη Μαρία τη Βαπορίδου στον Ευρωπό, στο Σταύρο του Χατζησταύρου εδώ πέρα στη Τούζλα, στο Μαγδάκι μας στην Επανομή, στο Σάββατο Τικταπανίδη, Φλωρινάρα, Παντελής Μούσιος επίσης, Βασιλόπουλο Στράτος, Κατερίνα Δημητροπούλου ξαδερφάκι, στον αγαπημένο μου τον Νίκο τον Παπακώστα. Αύριο θα είμαστε στην έκθεση, έτσι, και εκεί θα μας περιμένει όλους ο Νικόλας και θα υπογράψει την ποιητική του συλλογή με μια πολύ πολύ ωραία αφιέρωση σε όλους εσάς. Στον Γιώργο τον Κοτόπουλο, στον Ανδρέα τον Δημητρίου, στη Μαρία τη Σωτηριάδου, στο Γιάννη το Πετίδη, στη Φιλίτσα και στο Χάρη, στη Νία την Κόγκου, στον Νίκο του Χατζηδημητρίου, στην Ανθούλα τη Τραγιανίδου, στο Μαργαριτάκι τη Λιτιτάρη. Μαργαρίτα μου, θα έρθουμε να σ' ακούσουμε. Πιστεύει τη Κυρίτσι, τρελοκομείο μου με το ποδήλατό σου. Στην Ελένη την Αδάμ, στο Μιχάλη του Νασίκη, στον Αριστίδη το Μεντεσίδη πάνω στη Καβάλα, στη Ζωή τη Λιογαρίδου, δύο φωνές η δεύτερη ήταν αυτή, στην Ελένη την Αλπαντίδου, στην Ευθυμία την Παπαϊωάννου, στο Πέτρο το Τάτε, στο Δημητράκη το Κονιαλίδη που αύριο θα πιούμε καφεδάκι παρέιτσα, στη Χριστίνα την Καλογιάννη, στο Κώστα το Μεμετζή, στο Μπάμπι τον Νικολαίδη, τον Μπάμπι τον Τζέθρο Τάλ, στη Βάσο τη Δήμογλου, απίστευτη ηθοποιός. Στο πιο όμορφο πλάσμα του κόσμου, την Ευαγγελία στην Πτολεμαϊδα. Στο Στέλιο τον Αγακίδη, στον Ιωάννη τον Μιχαηλίδη, πρόεδρε. Στον Ερίκο τον Αυγουστή, αδερφός. Στη κυρία τη Χρυσάνθη την Νέαχογλου. Στη Παλμύρα μας, FM 100. Συναδελφική αλληλεγγύη, έτσι. Στο Γεράσιμο μας που είναι εδώ πέρα πάντα παρόν και συμμετέχει ενεργά, στον Αντώνη τον Παπακοσμά, στο Χρήστο τον Γιαννουλίδη, στον Νικόλα τον Φρατζούλη, στη Βούλα την Παπαδημητρίου, στο Κατερινάκι μας τη Τόμτσι. Κατερίνα μου, σ' αγαπάω πάρα πολύ, να το ξέρεις. Στη Flow Manager, Χριστίνα Μουτάφη, όλα τα λεφτά. στο μαράκι μας. Είναι το μαράκι που είναι μια ψυχούλα, άστα να πάνε.
1: Η ώρα είναι μία στο Rock Radio Mikkel στους 104,7.
0: Στη Μαρία τη Γιαλιαδάκη, στο Γιώργο το Θαναϊλάκη, στην Νίνα τη Κάπα. Τρομερή πένα. Στο φίλο μου του Βασίλη το Δημητρίου, τρελοκομείο. Και στη Λένα την Ελευθεριάδου. Τρομερή ραδιοφωνικός παραγωγός στην ΕΡΤ. Στο Μαράκι στην Ευρωπό. Να σου δώσω κι εγώ μια καρδούλα. Ενέρεται, πρέπει να τη φύγουμε αυτή την ποτάρα. Τελείωσε. Σε μια πόλη σου. Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, είμαι ο Γιάννης ο Δημητρόπουλος και είμαι εδώ πέρα τις Παρασκευές στα βραδάκια. Ήμασταν παρέα από τις 11. Πήραμε σκυτάλι από το Τζότζο και ήρθαμε ως εδώ πέρα, έτσι, φτάσαμε στη μία. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Παρασκευή ακριβώς την ίδια ώρα, 11 Dan. Αυτό που λέμε πάντα όταν τελειώνει η εκπομπή μας είναι το εξής. Δεν έχει σημασία που βρέχει, έτσι. Αύριο το πρωί που θα σηκωθούμε από τα κρεβατάκια μας, αύριο το πρωί που θα σηκωθείτε από τα κρεβατάκια σας, να έχετε ζωγραφισμένο στα χείλη σας ένα τεράστιο χαμόγελο. Αύριο είναι Σάββατο και τα Σάββατα είναι ωραία. Καλημέρα, καληνύχτα και πάμε δυνατά.

7.